Δώσε το χέρι σου στους άλλους για να το φυλάξουν. Βάλε την τάξη στη θέση της. Ανακάτεψε τις πέτρες του δρόμου. Σχημάτισε τα μάτια σου, κλεινοντάς τα. Κάνε από τα χάδια σου, χάδια για τα χάδια σου. Λίστεψε τον ήχο από το νόημά του. Μάθε να περιμένεις με τα πόδια μπροστά σου. Γίνε ο καθρέφτης της πέτρας που εφαρμόζει μέσα στο καινούριο τζάμι. Κάνε μου τη χάρη να μπεις και να φύγεις πατώντας τις μύτες των ποδιών σου. Χωρίς να ενδώσεις, φαντάσου χελιδόνια. Κοίταξε από κοντά αυτά τα δύο σπίτια. Στο ένα είσαι νεκρός και στο άλλο είσαι νεκρός. Τρώγε πουλιά μόνο σε κατάσταση φίλου. Χτύπα την πόρτα και φώναξε. Έλα μέσα και μην μπαίνεις μέσα.

Μάθε να περιμένεις με τα πόδια μπροστά σου. Βάλε την τάξη στη θέση της. Κάνε από τα χάδια σου χάδια για τα χάδια σου. Κοίταξε από κοντά αυτά τα δύο σπίτια. Στο ένα είσαι νεκρός και στο άλλο είσαι νεκρός. Κάνε μου τη χάρη να μπεις και να φύγεις πατώντας τις μύτες των ποδιών σου. Δώσε το χέρι σου στους άλλους για να το φυλάξουν. Χωρίς να ενδώσεις, φαντάσου χελιδόνια. Σχημάτισε τα μάτια σου, κλείνοντάς τα. Γίνε ο καθρέφτης της πέτρας που εφαρμόζει μέσα στο καινούριο τζάμι. Χτύπα την πόρτα και φώναξε. Έλα μέσα.

Ο θεμέλιος λίθος της ανθρώπινης σκέψης και της επιστήμης είναι τα πρότυπα, patterns, παρατήρηση, επανάληψη, αφαίρεση, δημιουργία προτύπου. Καλησπέρα. Είμαι η Βίκ και ακούτε τον αριθμό 22. Θα είμαστε μαζί μέχρι περίπου τις 2 η ώρα. Let's say I live a good life.

Στη ψυχολογία, τα νοητικά πρότυπα συμπεριφοράς είναι φίλτρα μέσα από τα οποία ερμηνεύουμε τον κόσμο, mental schemas. Στην κοινωνία, τα role models. Ο άνθρωπος μαθαίνει μιμούμενος τα κοινωνικά πρότυπα. Ταυτιζόμαστε με άτομα που διαθέτουν χαρακτηριστικά που επιθυμούμε να αναπτύξουμε. Στο επάγγελμα, δημιουργούμε πρότυπα, templates. Παραδείγματος χάρη για κλινική χρήση. Σε όποιο από τα τρία βασικά πεδία και αν αναπτύσσονται, τα πρότυπα αποτελούν εργαλεία που κατευθύνουν τον εγκέφαλο και διαμορφώνουν την ανθρώπινη εμπειρία.

Στο πεδίο των νευρολογικών και νοητικών προτύπων μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα λειτουργικά πρότυπα όταν συνειδητοποιήσουμε ότι κάποια από αυτά δεν λειτουργούν προς όφελός μας, τροποποιώντας τη σκέψη μας, έτσι ώστε να την εκπαιδεύσουμε να αναγνωρίζει, να αμφισβητεί και να αντικαθιστά τα αρνητικά μοτίβα με λειτουργικές ερμηνείες μιας κατάστασης.

Η κατανόηση της δημιουργίας των προτύπων ως γενική αρχή μας βοηθάει να διακρίνουμε πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα από την εφαρμογή τους σε άλλα πεδία ή και για αλλότερους σκοπούς.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, καθώς προσπαθεί να γίνει πιο φιλική στον άνθρωπο, υιοθετεί ανθρώπινα συμπεριφορικά πρότυπα. Όπως είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, η κοινωνική αλληλεπίδραση, η προσωποποίηση. Αυτό βεβαίως εκτός από τον φαινομενικά πρωταρχικό του στόχο, μπορεί να επηρεάσει πιο βαθιά τον άνθρωπο με διάφορους τρόπους, όπως συναισθηματικός δεσμός και εξάρτηση. Ο χρήστης μπορεί να αναπτύξει ψευδοσυναισθηματική σχέση με μηχανές, chatbots ή εικονικούς βοηθούς, με συνέπεια ενδεχομένως την απομόνωσή του από πραγματικές ανθρώπινες επαφές. Αλλίωση της κριτικής σκέψης. Η τεχνολογία προβλέπει τις επιθυμίες και τις περιφορές μας. Παραδείγματος χάρη, αλγόριθμοι προτάσεων. Και ο κίνδυνος που υπάρχει είναι να αυτοματοποιήσουμε τις αποφάσεις μας, μειώνοντας την προσωπική μας προσπάθεια και δημιουργία. Μας κάνει νοητικά τεμπέληδες. Ενίσχυση της συμμόρφωσης, echo chambers. Τα συστήματα που μιμούνται ανθρώπινες συμπεριφορές και αντιδράσεις τείνουν να επιβεβαιώνουν τις προκαταλήψεις μας, περιορίζοντας την έκθεση σε διαφορετικές απόψεις και άρα δεν μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε φυσιολογικά. Άσε, που έχουμε και ανάπτυξη φασιστικών τάσεων. Θολά επικοινωνιακά όρια. Η εξοικείωση με την ανθρώπινη συμπεριφορά από πλευράς τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει δυσκολότερη τη διάκριση μεταξύ μιας γνήσιας ανθρώπινης ενσυναίσθησης και μιας αυτοματοποιημένης απόκρισης.

Ο σύγχρονος όρος τεχνολογικός φασισμός, techno-fascism, περιγράφει τη σύγκληση της ισχυρής τεχνολογικής και οικονομικής εξουσίας των μεγάλων εταιριών, global corporations, με αυταρχικές πολιτικές ατζέντες. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να καταργήσει ατομικές ελευθερίες και να εδραιώσει κοινωνικό έλεγχο. Βασικά χαρακτηριστικά του φαινομένου είναι η μαζική παρακολούθηση και αστυνόμευση, χρήση προηγμένης τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης και data analytics για τον έλεγχο και τον εντοπισμό πολιτών. Συγκέντρωση εξουσίας. Συμμαχία κολοσσών της τεχνολογίας με ολοκληρωτικά καθεστώτα και ακροδεξιές πολιτικές δυνάμεις. Έλεγχος της πληροφορίας. Χειραγώγηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και φήμωση της ελευθερίας έκφρασης μέσω αυτοματοποιημένων μηχανισμών. Αυτοματισμός του πολέμου. Εφαρμογή της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και συγκρούσεις.

0: behavior of whole systems as predicted by the behavior of any of the parts or any subassembly of the parts. Inasmuch as synergy is the only word that means that.
1: Η ριζοσπαστικοποίηση του ατόμου μέσα σε αυτά τα πλαίσια ως ανάγκη έκφρασης αποτείναξης κατεστημένων δομών φαντάζει μονόδρομος. Δομών που δεν επιλέχθηκαν συνειδητά από τα άτομα ως τρόπο ζωής, αλλά επιβλήθηκαν λίγο-λίγο και συστηματικά, εξαπατητικά και καλά μέσα από δημοκρατικοφανή ολιγαρχικά πολιτεύματα και διαδικασίες. Η απλοποίηση της ζωής μας έρχεται ως συνέπεια αυτής της συνειδητοποίησης. Απλοποιώντας τη ζωή μου, έρχομαι πιο κοντά στον εαυτό μου, στο κέντρο μου, στο πνεύμα που διέπει τη φιλοσοφία ζωής μου. Αν και όχι, χωρίς σοκαριστικές διαπιστώσεις.

Όπως παραδείγματος χάρη η διαπίστωση ότι αφήσαμε την απόσταση από τον πυρήνα μας να έχει απειροποιηθεί.

Ωραία. Και εδώ κάπου θα σας αφήσω. Και να πω μόνο ότι η μεγαλύτερη επανάσταση είναι να γίνουμε απλοί μέσα σε έναν τόσο ασφιχτικά πολύπλοκο κόσμο. Και αυτό προϋποθέτει συνειδητή επιλογή, επίγνωση και ψυχικό διαθέσιμο. Εμείς θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες. Υγιένετε.

Γεια σας. Νιώθω πως μετά το πάρτι του σταθμού μας, γενικά εκείνες το συγκεκριμένο πάρτι που γίνεται πάντα αρχή του καλοκαιριού, έτσι σηματοδοτεί ποιο σταθμό μας, το αγαπημένο μας Τραμε Radio, έτσι. Το πάρτι μας, να θυμίσω, έγινε το Σάββατο, όσοι δεν ήρθατε χάσατε. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι το πάρτι αυτό σηματοδότησε την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Έτσι το νιώσα. Το οποίο καλοκαίρι συμπίπτει χρονικά με το μετεωρολογικό, το οποίο μετεωρολογικό καλοκαίρι ξεκινά την 1η Ιουνίου και τελειώνει 31 Αυγούστου. Το ειρωνικό ποιο είναι, ότι μεθαύριο, 21 Ιουνίου, είναι το θερινό ηλιοστάσιο για το βόρειο ημισφαίριο, καθώς είναι η μέρα όπου λόγω της κλίσης της γης, το βόρειο ημισφαίριο βρίσκεται πιο κοντά στον ήλιο. Και έτσι λοιπόν αυτή τη μέρα έχουμε την πιο μεγάλη μέρα του χρόνου. Μετά, αν και ποτέ δεν το υποψιαζόμαστε, παρόλο που το ξέρουμε και εν καιρό το βλέπουμε, οι μέρες αρχίζουν λίγο-λίγο και μικραίνουν. Και εκεί είναι το ειρωνικό. Και ακούγεται και λίγο θλιβερό, αλλά εντάξει τώρα, λεπτομέρειες. Είμαι η Αφροδίτη, αυτή εδώ είναι η κουμπή Rock Around, Rock Steady. Και σήμερα ξεκινήσαμε με ένδοξο παρελθόν, συγκεκριμένα με τους Glock DVA και το Blue Tone. Ενώ η συνέχεια έρχεται πάλι με σκούρα χρώματα και με αυτούς που έχουν την τιμητική τους απόψε στο ηρώδιο. Ένστρουζέντε Νοϊμπάουτεν και Σαμπρίνα.

Ξέρω, δεν θα μπορέσω ποτέ να πω σωστά το όνομά τους. Δεν το έχω και πολύ με τα γερμανικά, δεν το έχω καθόλου. Θαυμάζω τη γερμανική προφορά του ανθρώπου που εκφωνεί το διαφημιστικό σποτ στο ραδιόφωνο για τη συναυλία τους. Καλά, άπτε στη γερμανική προφορά του, πραγματικά τον θαύμασα. Anyways, οι Neubauten έκαναν το θόρυβο να ακούγεται σαν μουσική. Και βέβαια ο Μπλίξα Μπάργκελτ δεν έμεινε εκεί. Ήταν παρόν και στο ξεκίνημα των Bad Seeds μεταξύ άλλων, του Nick Cave.

Ήταν το Carney από το άλμπουμ Your Funeral, My Trial του 1976. Όπου ακούγεται και ο Μπλίξας στα φωνητικά. Στο Λονδίνο, λοιπόν, ή εν πάση περιπτώσει μέσα σε ζυμώσεις, κάπου ανάμεσα σε Λονδίνο, Μελβούρνη και Βερολίνο, συνέβη η ίδρυση των Bad Seeds το 1983. Στο Λονδίνο του σήμερα βρίσκουμε τους Mary in the Junkyard, έτσι λίγο πιο ήρεμα για τη συνέχεια.

Ήταν το Mouse, το τραγούδι που ακούσαμε, και περιγράφει τη μεταφυσική εμπειρία της frontwoman των Mary in the Junkyard, κατά την οποία βίωσε κάποιες αναμνήσεις μιας προηγούμενης της ζωής. Το θέμα βέβαια είναι στην παρούσα ζωή τι κάνουμε. Ills, για τη συνέχεια, cup in hand.

0: Οι Eels ετοιμάζουν νέο δίσκο και οι περίπου συντοπίτες τους, κοντοχωριανοί τους, οι Sparks, κυκλοφορούν ένα live δίσκο τους από συναυλία του 2025.
1: And give a big lunar welcome to your

0: Good night, everyone. Thank you for coming. And please, fly home safely.
1: Ήταν το Weepings and Apologies από live εκτέλεση με τη θεά Kate Blanchett να κάνει την εκφώνηση και την αποφώνηση και τους Sparks σε απόλυτα παιχνιδιάρικη διάθεση να μας έχουν κάνει να πιστέψουμε ότι το live αυτό συμβαίνει στο φεγγάρι. Ήταν τελείως τρολ του συγκροτήματος, αλλά απόλυτα πιστευτό. Όπως και τα χρόνια που περνάμε κάνοντας βόλτες γύρω από τον ήλιο. Είναι years around the sun για τη συνέχεια και those days are gone.

Those days are gone. Αλλά εντάξει, ρε παιδιά, ας μην το πάρουμε κατάκαρδα. Βλέπεις πόσο σε καλή διάθεση είμαι σήμερα. Ούτε εγώ δεν το πιστεύω. Θα έρθουν κι άλλες ωραίες μέρες. Νέοι δρόμοι, νέα ταξίδια, νέες ακτές. Και για όσους ξεκινάνε διακοπές ή έστω ένα κομμάτι από αυτές, παιδιά, have fun και κάντε μια βουτιά και για μας. There's something special και cutting loose.

Έχασες, έχασες. Και η επόμενη είναι τα κουμπιά. Ποια κουμπιά, δεν ξέρουμε ρωτήσεις. The buttons από τη Γλασκόβη. She plays the tambourine.

0: Ο Ηρακλής θα μας πει λεπτομέρειες και για το ταμπουρίν, ταμπουρινό. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, αλλά σε ευχαριστώ, Ηρακλή. Είναι το πιο απλό σε τύμπανο, σωστά, που κρατάει το ρυθμό, σωστά.
1: Πολύ απλό ντέφι.
0: Πολύ απλό ντέφι. Νομίζω με αυτό μας έκανα η μουσικό στο σχολείο τα βασικά μαθήματα. Έτσι λοιπόν, she plays a tambourine. Κάτι που το έχουν πει και πιο παλιά στον Roses για αυτά τα εθέρια κορίτσια. She bangs the drums.

και έτσι πολύ όμορφα και δροσερά μέσα στο στούντιο. Τέλος και για σήμερα συνεχίζεται με τον Ηρακλή που ετοιμάζεται εδώ με το ράδιο Ταγκέρι. Θα κλείσουμε με τους τελευταία αγαπημένους μόνο από την Ιαπωνία και το Ζέρμπερα, Γκέρμπερα, ξέρω εγώ, εγώ θα έλεγα Ζέρμπερα γιατί μου θυμίζει το φυτό. Οπότε, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Να φοράτε αντιλιακό, να ενυδατώνεστε, να προσέχετε τα κεφάλια σας και το νου σας.

Όπως πιθανόν καταλάβατε, δεν θα γλιτώσετε εύκολα από εμένα. Η αφηρημάδα μου την προηγούμενη εβδομάδα μου κόστησε τόσο το ψαλτήρι από την Εύη και την Αρετή, από την Τρελιομάνια, όσο και από διάφορους άλλους παράπονα. Τι να κάνουμε, παιδιά, η φύση της εκπομπής είναι κάπως στρατιωτική και δεν συγχωρεί λάθη, οπότε ξέχασα το στικάκι μου στη δουλειά, τιμωρία. Σήμερα και πιστεύω για πάντα, δεν θα το ξεχάσω, εκπομπή. Καλώς ορίσατε στο Ράδιο Ταγκέρι. Είναι μια εκπομπή η οποία τα έχει με τον εαυτό της από πολύ μικρή, πριν καν ξεκινήσει σαν εκπομπή. Και ελπίζουμε να κρατήσουμε ωραία, περίεργη και ενδιαφέρουσα παρέα. Αυτά. Ξεκινήσαμε με την κυρία Οκιούγκ Λι από την Νότιο Κορέα, η οποία είναι κανονικά κλασική τσελίστα. Παίζει τσέλο, κάνει αυτοσχεδιασμούς, free jazz, αυτοσχεδιαζόμενο θόρυβο και πειραματικά ηλεκτρονικά. Είναι κορίτσι πρικισμένο λοιπόν, κάνει τα πάντα. Rainy Night Ride with Roy λεγόταν το κομμάτι από το δίσκο Just Like Any Other Day, ο οποίος αντιπροσωπεύει και μια έτσι στροφή της, λιγότερο σε κλασικά στοιχεία και περισσότερο έτσι στα βασίλεια του ambient και της πιο μινιμαλιστικής μουσικής. Πάμε τώρα στα αγαπημένα μου χωράφια, τις μουσικές του κόσμου. Η λέξη κλειδί είναι Αιθιοπία. Η επιτυχία που είχαν γνωρίσει έστω και στα ίντα τους οι μουσικοί Αιθίωπες όπως ο Μουλατού Αστακέ ή ο Χαϊλού Μεργκία έχει φέρει καινούργια ακροατήρια σε αυτό που λέμε κλασική Αιθίο Τζαζ της δεκαετίας του 70. Πολλές επανεκδόσεις από διάφορες εταιρείες αλλά και καινούργιες κυκλοφορίες και από τους ίδιους τους μεγάλους γίγαντες αυτού του πολύ γοητευτικού είδους της μουσικής από την Αιθιοπία. Αλλά υπάρχουν και αυτό που λέμε το καινούριο αίμα. Στην Bay Area του Σαν Φρανσίσκο θα βρείτε μια σύγχρονη καλλιτέχνηδα η οποία είναι στην ίδια φάση, κάνοντας μουσική η οποία τιμά τους ρυθμούς και το στυλ αυτών των παλιών καθηγητών της Αιθίο Τζαζ. Μιλάμε για την τραγουδίστρια και εκπαιδευτικό Μεκλίτ Χαντερό, η οποία γεννήθηκε μεν στην Αντίς Αμπέμπα από μπαμπά της εθνότητας Καμπάτα και μαμά της εθνότητας Αμχάρα. Αλλά ταξιδεύοντας στην Αμερική σαν πρόσφυγας, τελικά έχει εγκατασταθεί στο Σαν Φρανσίσκο από παιδί. Και από τα τέλη της δεκαετίας του 2000 κάνει και μουσική η οποία αντανακλά τόσο τις ανατολικοαφρικανικές ρίζες της όσο και την ταυτότητά της σαν μια μετανάστηδα που ζει στη Δύση. Λοιπόν, είπαμε λέγεται Μεκλίτ Χαντερό. Ο δίσκος της λέγεται Piece of Infinity του 2025 και εδώ την ακούμε σε ένα από τα κλασικά τραγούδια της αιθιοπικής μουσικής. Θα τολμούσα να πω είναι το υπάρχο του Καζατζίδη στην Αιθιοπία, ένα τραγούδι που λέγεται Ere Mela Mela από τον πολύ μεγάλο τραγουδιστή Μαχμούτ Αχμέντ, το οποίο είχε πρωτοκυκλοφορήσει στην Ευρώπη το 1983 από μια μικρή εταιρεία, τη Lendisk Crepuscule, και ήταν η πρώτη γνωριμία ουσιαστικά με την αιθιοπική τραγουδοποιία, μιας και από το 1975 η Χούντα των Ντρέγκ είχε κόψει σχεδόν τα πάντα όσον αφορά τη μουσική δημιουργία. Το «Ere Mela Mela» λοιπόν είναι ένα τραγούδι του απόλυτου πικραμένου έρωτα και η Μεκλίτ σαν γυναίκα νομίζω ότι του δίνει μια πάρα πολύ πιο έτσι, ωραία προοπτική.

Δελτίο ταυτότητος, Carte d'identité από τον Seik Lo και τον δίσκο του Μαμέ του 2025. Είναι περίεργο, αλλά έχει πάρα πολλά χρόνια να βγάλει δίσκο ο Seik Lo. Κοντά 10. Είναι από τα χαϊδεμένα παιδιά όμως στην εταιρεία τη World Circuit και όχι άδικα. Seik Lo είναι μια πολύ έτσι ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν είχε ποτέ του την καταφέρει τη φήμη των άλλων Σενεγαλέζων superstar όπως ο Youssou N'Dour που τον γενικά προξένεψε στις εταιρείες ή ο Μπαμπαμάλ. Ίσως και λόγω αυτού, δηλαδή ότι λιγότερες κυκλοφορίες, λιγότερη εκφορά υλικού. Αλλά αυτή τη φορά ο Nick Gold της World Circuit νομίζω ότι τον έβαλε για τα καλά στο στούντιο και το αποτέλεσμα είναι ένας δίσκος που είναι σίγουρα γοητευτικός. Οι δίσκοι του Seik Lo δεν έχουν ποτέ auto-tune. Αυτό που κάνει να ακούγεται η φωνή πολύ εναρμονισμένη. Η hip-hop beat, το οποίο είναι έτσι μια σχετικά πιο εύκολη προσέγγιση. Νομίζω έχει απομακρυνθεί ακόμα και από το Mbalak, το προηγούμενο έτσι κύμα χορευτικής φρενίτιδας από τη Σενεγάλη. Τέλος πάντων. Πάμε στον Bill Lawrence, πιανίστα, κιμπορντίστα, συνθέτη, ενορχιστρωτή και παραγωγό με βάση του το Λονδίνο. Ηχογραφημένο στην απόλυτη ησυχία της νύχτας μέσα σε μια άδεια εκκλησία, το άλμπουμ του Lumen πιάνει ένα έτσι σπάνιο και πολύ προσωπικό, μια πολύ σπάνια και προσωπική στιγμή κοσμικής περιέργειας του καλλιτέχνη, του οργάνωτου και του διαστήματος. Lover's Sleep λέγεται το κομμάτι που θα ακούσουμε και νομίζω οι φίλοι της ανοιχτής ερμηνείας της jazz θα το εκτιμήσουν όσο δεν πάει.

Αφού καλωσορίσουμε στην παρέα μας και τον Β76 και τον Τιν Ικρόρη 21. Γράψτε και κανένα όνομα, ρε παιδιά. Λες και είμαστε ο πράκτορ 000, ο Θουβού. Τέλος πάντων, είναι το λιγότερο που μπορώ να ζητήσω. Το περισσότερο, μάλλον, που μπορώ να ζητήσω. Ωραίο είναι και ένα όνομα. Μιλάω και εγώ τώρα που κάνω καριέρα με ψευδόνυμο. Τέλος πάντων, καριέρα. Γεννημένη στη Ρωσία και με βάση της στο Παρίσι, η σαξοφωνίστρια και συνθέτηδα Όλγα Μελτσένκο. Την ακούσαμε στο Reset από το Howling Silence, είναι ο τέταρτος δίσκος της σαν αρχηγός συγκροτήματος. Ένα έτσι δυνατό συγκρότημα με παλιούς και νέους συμμάχους. Ο Χεζούς Βέγκα παίζει drums μαζί της για πολύ καιρό, ενώ ο Καναδός κιθαρίστας Μάθιου Στίβενς είναι καινούρια προσαγωγή στο συγκρότημα. Ο δίσκος συνολικά πάντως όταν τον άκουσα ακούγεται σαν να παίζουν σαν να ξέρουν τον ένας τον άλλον για πολλά χρόνια. Μόνο θετικό το λες αυτό. Πάμε τώρα σε μία από τις παραξενιές που γενικώς λατρεύω να μου τραβάει το ενδιαφέρον να ακούω και να συντονίζομαι. Είναι η αδελφή Ειρήνη Ο'Κόνορ, μία καλογριά η οποία δεν ήθελε από το ποιμνιό της να ξέρει με τι άλλο ασχολιόταν. Είχε μετακομίσει από την Αυστραλία στη Σιγκαπούρη στη δεκαετία του 50 για να δουλέψει με παιδιά και είχε αγοράσει μία κιθάρα για να παίζει στα παιδιά αυτά τα δικά της τραγούδια. Το 1965 ο γονιός ενός από αυτά τα παιδιά την κάλεσε να ηχογραφήσει σε έναν ραδιοσταθμό και πολύ γρήγορα βρέθηκε με ένα συμβόλαιο συνεργασίας με τη Philips. Έκανε αρκετά συγκλάκια και EP και μία συλλογή στα τέλη 60's, αλλά κρατούσε την καριέρα της κρυφή κατά κάποιο τρόπο, χρησιμοποιώντας το ψευδόνυμο Miriam Frances. Όπως εξήγησε αργότερα, οι καλογριές δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, στη Σιγκαπούρη συνάντησε την Μαριμίλο Μπρεγκάτ, μια ηχολήπτρια και τεχνικό που ενδιαφερόταν για τα πρώτα έτσι, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και η γνωριμία τους κράτησε πολύ καιρό και χρησιμοποίησαν τις τεχνικές και των δύο για να κάνουν το Fire of God's Love, το οποίο είναι ένα μυστήριο ανακάτεμα από keyboards, drum machines και ψαλμούς, καθώς και μια έτσι θρησκευτική τεχνοτροπία στο εξώφυλλο. Ο δίσκος γενικώς εξαφανίστηκε και δεν ξέρω αν η ίδια ήταν γνώστρια των ψυχεδελικών τάσεων που υπήρχαν στη ροκ μουσική εκείνο τον καιρό. Πάντως η ηχολήπτρια και τεχνικός της έβαλε διάφορα reverb και διάφορα εφέ. Από το αποτέλεσμα μπορείτε να πάρετε μια γεύση τώρα. Γελάω κιόλας λίγο μέσα μου γιατί τις προηγούμενες εκπομπές έπαιξα και το δίσκο του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη, ο οποίος κατά τη γνώμη μου δεν είναι κάτι τόσο αξιοπερίεργο για μας. Δεν ξέρω τώρα γιατί στο Wire και στο Pitchfork τον βρήκανε πολύ αξιοπερίεργο. Πιθανόν όπως και εγώ βλέπω εξωτισμό σε μέρη εκτός Ελλάδας, αυτοί βρήκανε τον εξωτισμό τους στη χώρα. Πάντως για το δίσκο προσωπικά δεν θα δίνα λεφτά για να τον αγοράσω σε κασέτα ή σε ψηφιακό. Σε αντίθεση με την κυρία, με την αδελφή Ειρήνη Ο'Κόνορ, της οποίας ο δίσκος μου φάνηκε πιο ενδιαφέρον, αλλά η δική μου γνώμη είναι την πετάτε στα σκουπίδια. Γεια σου Λευτέρη, τώρα κατάλαβα ποιος είσαι και σε καλωσορίζουμε στον κόσμο της αδελφής Ειρήνη Ο'Κόνορ.

Ζουέλα, αλλά η βάση της πλέον είναι περκασιονίστα καταρχάς να πούμε. Παίζει κρουστά εκτός από το τραγούδι που έχει μια φοβερή έτσι σοπράνο φωνή και είναι και δική συνθέτρια των δικών της τραγουδιών. Έχει τη βάση της πλέον στην Γαλλία, στη Λιόν και είναι μέλος από ένα συγκρότημα το οποίο αποτελείται από μουσικούς τόσο από τη Βενεζουέλα όσο και από την νήσο της Ρεϊνιόν. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το νησί με το τόσο περίεργο όνομα, Επανένωση. Το συγκρότημα αυτό λέγεται Paranda La Cruz και παίζει μαζί τους αρκετό καιρό, ενώ αυτός ο δίσκος είναι ο καθαρά προσωπικός της. Στο κομμάτι που ακούσαμε τη συνοδεύει μια πολύ έτσι, γνωστή τσελίστα, η Λέονορ Γκρόλεμουντ. Και ένα χαρακτηριστικό είναι ότι τα βραζιλιάνικα, τα βενεζουαλάνικα πνευστά παντρεύονται κατά κάποιο τρόπο με ένα τσέλο που είναι πιο μπαρόκ, με βιολιά και με την πάρα πολύ ωραία φωνή της. Πρέπει να ακούσετε όλο το δίσκο για να δείτε την έκτασή της. Είπαμε λέγεται Ρίο Αμπάχο ο δίσκος. Αυτά. Συνεχίζουμε να μένουμε κατά κάποιο τρόπο στη Γαλλία με ένα συγκρότημα που παίζει έτσι παλιωμοδίτικη soul και πολύ funk, αλλά εδώ έχουμε έναν ρέγγε σκοπό. Έχει βγάλει 5 δίσκους με αυτόν που λέγεται Free Your Soul. Το κομμάτι λέγεται Way Back Home και το όνομα του συγκροτήματος είναι από τα πιο έτσι ωραία ονόματα που υπάρχουν στη σύγχρονη funk σκηνή. The Soul Defenders.

και μετά τους Μπορντογέζους Soul Defender που παίζανε ρέγγε ενώ είναι από τη Γαλλία. Εδώ έχουμε ένα original τζαμαϊκανό ρέγγε cut. Ήταν η In Crowd και το Reggae Groove. Η ιστορία του συγκροτήματος σε πολύ λίγα υπόσχομαι λόγια είναι η εξής. Αφού είχε κάνει τη μεγάλη του έτσι επιρροή στα late 60s σαν ένας από τους πιο έξυπνους και νεαρούς πολυοργανίστες, παίζοντας drums και κιθάρα για το session, σαν session μουσικός για το Studio One, ο Φιλμπέρτο Φιλ Κάλεντερ συνέχιζε να δουλεύει σαν session μουσικός για πολλούς παραγωγούς, αλλά επίσης βρήκε καιρό να σχηματίσει τους In Crowd, οι οποίοι είχαν μαζέψει ειδικά στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70 όλα τα μεγάλα ταλέντα σε μουσικούς. Το 1978 ένας δίσκος τους που λεγόταν His Majesty is Coming γνώρισε το group και στο Ηνωμένο Βασίλειο και μέσα στα χρόνια κάνανε τη μία επιτυχία πίσω από την άλλη και ένα δεύτερο LP που λεγόταν Natural Rock and Reggae, το οποίο βγήκε στην Creole Records στις αρχές του 80, αλλά ήταν και το τελευταίο τους, γιατί αμέσως μετά το χωρίσανε το συγκρότημα, το διαλύσανε και ο κύριος Κάλεντερ αποφάσισε να συγκεντρωθεί περισσότερο σε gospel υλικό, δεν κρίνω. Παραδόξως, αυτός ο δίσκος λοιπόν είχε παραμείνει από τους δίσκους που δεν είχαν επανεκδοθεί και αυτή τη φορά, αυτή η κυκλοφορία είναι τριπλό LP και CD, το οποίο μαζεύει όλο τους το υλικό από το 1977 μέχρι το 84 που ήταν η τελευταία τους χρονιά και λέγεται Natural Rock and Reggae Greatest Hits Free. Θα πάμε τώρα σε μια κοντινή χώρα που λέγεται Βραζιλία, ο Ζε Ιμπάρα, και θα ακούσουμε το Μορένα από το δίσκο του Αφίμ. Ο Ζε Ιμπάρα είναι σίγουρα κάποιος ο οποίος έχει σπουδάσει για τα καλά τη βραζιλιάνικη μουσική, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, αλλά και πολυοργανίστας. Με αυτό το δίσκο το αποτεί φοροτιμής στο Musica Popular Brasileira, δηλαδή αυτό το λαϊκό είδος που ανακάτευε funk και jazz μαζί με βραζιλιάνικες σάμπες. Και σίγουρα είναι σαν μοιάζει με ένα δίσκο που έχει ανακαλυφθεί από τα σκοτεινά αρχεία κάποιας βραζιλιάνικης εταιρείας, ακόμα και το εξώφυλλο με έναν μαλλιά ψιλορωκά μοιάζει ο Ιμπάρα εκεί στο εξώφυλλο του. Ευτυχώς όμως είναι ένα πολύ έτσι, πιο πολυρυθμικό άκουσμα από ένα σκέτο βραζιλιάνικο ροκ και ειδικά σε αυτό δεν σε αφήνει να έχεις καθόλου αμφιβολία η φωνή του Ζε Ιμπάρα, η οποία στους περισσότερους μπορεί να θυμίσει και δικαίως Καετάνο Βελόζο. Σε μένα όμως μου έβγαλε μέχρι και κάτι, μη με χρησιμοποιήσετε σαν βλάσφημο, μου έβγαλε κάτι από την μελαγχολία του Τζεφ Μπάκλεϊ. Δεν ξέρω γιατί, αυτά τα πράγματα δεν έχουν συνήθως ακαδημαϊκές εξηγήσεις, ή τα βλέπεις ή δεν τα βλέπεις. Δεν σημαίνει ότι εγώ έχω δίκιο. Λέω τι μου έβγαλε. Ακούστε το κι εσείς και πείτε μου στα σχόλια αν σας θυμίζει κάτι άλλο.

Δεν θα είναι καθόλου πρωτότυπο να σας πω ότι θα μπορούσα να βγάλω άνετα ένα δίωρο μόνο με διασκευές του Μισιρλού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ξέρω ότι κυκλοφόρησε κατά καιρούς σε διασκευή σε αυτό το ομολογουμένο σε εκπληκτικό αιγυπτιακό σκοπό, τον οποίο ο μακαρίτης συμπατριώτης μας Νίκ Ρουμπάνης φρόντισε να κατοχυρώσει ως δικό του, βάζοντας το όνομά του κάτω από το σκοπό, με αποτέλεσμα να είναι πάντα να θεωρείται δικό του, ενώ στην ουσία είναι ένας δημόδης σκοπός από τους πολλούς που κυκλοφορούσαν στην Αίγυπτο. Τέλος πάντων, όταν το παίξαν οι Last Drive, θυμάμαι σε μια πρώτη συναυλία που το άκουσα ζωντανά, πίστηκα για το πόσο δίκιο είχα που μπορεί να συνέχιζα να ακούω και τσίφτε τέλεια, αλλά και γκαράζ. Τέλος πάντων, χρήσιμο αυτό το πράγμα να ξανακαταφεύγουμε στην παιδική μας ηλικία, όπως το ακούγαμε από ελαφρές ορχήστρες, αλλά και να επισημάνουμε ότι ο καλός σκοπός είναι πάντα καλός, όπως και αν τον προσεγγίσεις. Η προσέγγιση σου μπορεί να μην είναι καλή, ο σκοπός να είναι καλός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για τον Άρα Κεκετζιάν, έναν Αρμενιο-Λιβανέζο καλλιτέχνη που γεννήθηκε στο προάστιο Μπουρτζ Χαμούντ της Βηρυτού, είναι μία ακόμα στιγμή από τον εξαιρετικό δίσκο Μπουρτζ Χαμούντ Groove που μαζεύει ηχογραφήσεις του από την εκλεκτική ετικέτα Habibi Funk. Το κομμάτι ο ίδιος έχει διαλέξει να το βαφτίσει Άιν Ωρέν. Ξέρουμε όλοι ότι είναι η Μισιρλού. Τέλος πάντων, ήταν μία από τις φιγούρες που πρωταγωνιστήσανε στην αρμένικη pop σκηνή της δεκαετίας του 60 και του 70 στην Βηρυτό, μαζί με άλλους εξαιρετικούς μουσικούς, φαν και κιθάρες, χαρισματική παρουσία στην σκηνή, δυνατούς ρυθμούς. Τι άλλο θα μπορούσατε να ζητήσετε? Ψάξτε αυτό το δίσκο, τουλάχιστον να τον ακούσετε, αν όχι να τον έχετε. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος για τις αρμένικες επιρροές στον τρόπο που έχω διαλέξει αυτές τις μουσικές. Υπάρχει πάντα μια μεγάλη εκτίμηση στην Αρμενία, και γιατί είναι πολύπαθη, αλλά και γιατί ήταν από τις λίγες χώρες οι οποίες από πολύ παλιά η μουσική διδασκόταν με την ίδια σοβαρότητα που διδάσκονται τα μαθηματικά και η φιλολογία σε όλες τις άλλες χώρες, με αποτέλεσμα όλοι οι Αρμένοι να έχουν μια εξαιρετική αίσθηση της μελωδίας και του ρυθμού. Ας μην παρασυρθούμε παραπάνω, πάμε λίγο πιο πέρα, πάμε στην Τινησία. Ο Νταφέρ Ιουσέφ, μια σπάνια φιγούρα στη μοντέρνα μουσική του σήμερα, γεννημένος στην Τινησία, μεγάλος βιρτουόζος στο ούτι και μεγάλος γεφυροποιός ανάμεσα στις αραβικές παραδόσεις και την παγκόσμια τζαζ, δίνοντας έτσι μια πνευματιστική διάσταση και έναν σύγχρονο ήχο. Ακόμα όμως και για αυτούς που οι οποίοι παρακολουθούν τη δουλειά του, στην οποία συμπεριλαμβάνω σχετικά και την αφέντο Μουτσουνάρα μου, η νέα του κυκλοφορία που λέγεται Σιράζ του 2025, δεν έχω ακούσει κάτι πιο καινούριο, είναι αρκετά καινούρια για διάφορους λόγους. Καταρχάς, ο Νταφέρ Ιουσέφ έχει πάει στην εταιρεία ACT, η οποία όσοι την ξέρουν, είναι μια γερμανική εταιρεία με πάρα πολύ μεγάλο καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Και καλλιτέχνες από την ACT είναι και ο μπασίστας Chris Jennings και ο κιθαρίστας Nguyen Le, που είναι και αυτοί αρκετά συχνοί συνεργάτες του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακούμε λοιπόν το Epistle of Love, μέρος τρίτο από το Shiraz.

Υπάρχει πάντα ένας περίεργος μέσα μου, ο οποίος αναρωτιέται πάντα τι θα ακούσει όταν μιλάμε για καλλιτεχνική παραγωγή από μουσική από τη Φινλανδία και γενικώς από τον δικό μας Βορρά. Το συγκεκριμένο σχήμα είναι μια συνεργασία του φινλανδέζικου ντουέτου του Όμο εν Μάρκους με τον φιλανδό ντράμερ Γιάσκα Λουκαρίνεν, τον Γάλλο σαξοφωνίστα Σιλβέν Ριφλέ και τον Αμερικανό κιθαρίστα και παραγωγό και συνεργάτη πολλών καταπληκτικών έργων, τον Θεούλη Μάρκ Ριμπό. Ή Ριμπό, δεν ξέρω τώρα τι από τα δύο, προτιμώ τον Μάρκ Ριμπό. Αυτός ο δίσκος λοιπόν, το Music for Roads, από το οποίο ακούσαμε το Deep Deuce, μοιάζει στα αυτιά μου σαν ένα είδος ambient αμερικάνα, αλλά παιγμένη από Φιλανδούς, και δεν μπορώ ας πούμε να το προσδιορίσω κάτι σαν περισσότερο από μουσική, από ταινίες οι οποίες δεν έχουν γίνει και θα θέλανε ένα soundtrack που να είναι κάπως αμερικάνα. Αλλά μην με ρωτάτε γιατί δρόμο, που λέει η μουσική για δρόμους, και γιατί είδος φιλμ. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να σας μείνει αν ακούσετε όλο το δίσκο. Σας προσκαλώ φυσικά να το κάνετε, όπως και ξέρετε, οτιδήποτε παίζω δεν είναι απλά ένα κομμάτι που μου άρεσε έτσι σκέτα, αλλά είναι από δίσκους που μου άρεσαν. Δηλαδή αν ένας δίσκος δεν μου αρέσει δεν θα παίξω τίποτα από αυτόν, οπότε θεωρώ ότι οι προτάσεις μου είναι τουλάχιστον προτάσεις μου, δεν είναι καθαρά υποταγή στην καθημερινότητα. Μια τέτοια πρόταση νομίζω ότι έχω ξαναπαίξει ένα κομμάτι από αυτό το δίσκο, είναι από τους δίσκους που μου αρέσουν γιατί είναι έτσι εξωτική και τρελή και one of a kind και οτιδήποτε άλλο. Το 1982 στο Λονδίνο, μία Σιχ τραγουδίστρια, η Μοχιντέρ Καούρ Μπάμρα, ηχογράφησε αυτό το πραγματικά κουφό LP μαζί με το γιο της, τον Cool Zit, σε ένα από τα πρώιμα Roland Synthesizers και Drum Machines. Ο γιος και η μάμα, η μητέρα, ενορχιστρώσαν 9 κομμάτια από folk της επαρχίας Παντζάμπι μαζί με δυνατά ηλεκτρονικά κρουστά, disco μπασογραμμές και synthesizer έτσι που γουργούριζαν. Το αποτέλεσμα λοιπόν εντυπώθηκε στο δίσκο Punjabi Disco του 1982, το οποίο κυκλοφόρησε και το 2025 remastered, για να μην πλουτίζουν οι διάφοροι ψευτόμαγκες που ασχολούνται με το συλλεκτιλίκι, με τους οποίους μπορώ να πω ότι έχω κουβέντες αλλά δεν ταυτίζομαι σε καμία περίπτωση. Ακούστε λοιπόν την Punjabi Folk Disco των αρχών της δεκαετίας του 80 από την Μοχίντερ Καούρ Μπάρμα.

Καλησπέρα στο Σταθμάρχη, ο οποίος μου έκανε και μεγάλη χάρη με το να κρατήσει το merch μου και να μου το αποδώσει κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Γεια σου, Αντουάν. Αυτό που ακούσαμε, λοιπόν, ήταν από ένα δίσκο που λέγεται Masters of Our Roots, ένα σχεδόν πανεπιστημιακό μάθημα πάνω στην αμερικανο-κουβανέζικη showbiz του 20ου αιώνα. Έχει όλη την παλιά, έτσι, παλιωμοδίτικη λάμψη μιας νύχτας στο κλαμπ Τροπικάνα της Χαβάνας ή κάποιον κλαμπ στο Μαϊάμι, στα οποία η κυρία που ακούσαμε, η Αλμπίτα Ροντρίγκες, παίζει ακόμα 40 χρόνια αφού εγκατέλειψε την καριέρα της σαν τραγουδίστρια κάντρι στην Κούβα και τα αντάλλαξε με ένα λευκό κουστούμι και τις μεγάλες φωταψίες της αντικομμουνιστικής διασποράς στη Φλόριδα. Είναι γνωστό πόσο αγαπώ τους Κουβανούς εξόριστους της Φλόριδα. Τους έχω σε εκτίμηση, να φανταστείτε. Το μεγαλύτερο που έχω σε εκτίμηση από αυτούς είναι ο χαρακτήρας του Τόνι Μοντάνα. Όλους τους υπόλοιπους τους θεωρώ χειρότερους. Τέλος πάντων, εδώ κοιτάμε την καλλιτεχνική αξία. Έχει κάνει παρεάκι με τον Τσούτσο Βαλντές, την πολύ μεγάλη, έτσι, δόξα μαέστρος των keyboards, υπεύθυνος για 60 χρόνια ενός ασταμάτητου, έτσι, αμαλγάματος αφροκουβανικής μουσικής, κλασικής μουσικής, jazz, funk, μπαλάντες. Είναι όλο βιρτουόζικο πράγμα. Διαλέγουν 6 standards και 3 καινούργιες συνθέσεις της Αλμπίτα για να κάνουν αυτό το δίσκο, ο οποίος, όπως έρχεται καλοκαίρι, ωραία είναι. Πίνεις εκεί για καμιά, πώς τη λένε, τα ξεχνάω τα δικά τους, τα μοχίτο, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν θυμάμαι ποια μάρκα στηρίζουμε, βέβαια, από κουβανέζικο ρούμι και ποια δεν στηρίζουμε. Νομίζω δεν στηρίζουμε Μπακάρτι. Τέλος πάντων. Πάμε στη συνέχεια. Μόλις αφήχθηκε ο Σερ Πάνος, οπότε ξεκινάει αυτό που λέμε η ωραία στιγμή της εβδομάδας. Πάμε σε ένα σχήμα που λέγεται Γκουέντρα Γκουέντρα. Στην ουσία είναι ο Μαροκινός παραγωγός Αμπντελά Εμ Χασάκ, ο οποίος πειραματίζεται με πολυρυθμίες τόσο από το παρελθόν της μαροκινής μουσικής όσο και από την χορευτική μουσική, μουσική για πίστες, αφρικάνικη ήχη, οξία μπιτάκια, techno breakbeats και old school electro από έναν Μαροκινό. Ο δίσκος λέγεται Mutant. Το κομμάτι μη σας πάει ο νου σε διασκευή, λέγεται Ring of Fire.

Και μετά την είσοδο του Σερπάνου έχουμε άλλο ένα ηλεκτροπαραδοσιακό πράγμα, Σιράν και Μπακάλ, από τον δίσκο τους Electro Baghdad. Το κομμάτι λεγόταν Γιαχνάινα Γιαγιούμα. Έχουμε πει και άλλες φορές με αφορμή αυτούς τους ήχους ότι αυτά τα σχέδια τα οποία ανακατεύουν ηλεκτρονικό ήχο και παραδοσιακά μουσικά σχήματα κινδυνεύουν πολλές φορές να μην βγάζουν κάτι καλό σε καμία από τις δύο περιπτώσεις. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, στους Electro Baghdad δηλαδή, δεν έχουμε καθόλου αυτό το πράγμα. Η Σιράν, βοκαλίστα και ο παραγωγός Ρον Μπακάλ είναι μαζί, έχουν δημιουργήσει αυτό τον ήχο τον οποίο τον έχουν βαφτίσει Electro Hafla. Κατάγονται και οι δύο, έχουν γεννηθεί και οι δύο στο Ισραήλ, αλλά ο καθένας έχει από ένα γονιό Γεμενίτη και ένα γονιό Ιρακινό. Οπότε αυτή η κάπως πιο περίεργη έτσι κληρονομιά τους βγαίνει και σε αυτό το πράγμα. Ειδικά σε αυτό το δίσκο αποτείουν ένα φόρο τιμής στις Ιρακινές ρίζες τους, βάζοντας ένα καινούριο context παραδοσιακά τραγούδια με μεσανατολίτικη μουσική, αναλογικά synth και μοντέρνα ηλεκτρονικά beat. Έχουν πλούσιες επιρροές, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα καινούργια μουσικά στυλ από την τέκνο και το ρεγκετόν μέχρι τα breakbeats, συνδυασμένα με ιρακινοαραβικές φωνητικές μελωδίες και πολλά έγχορδα και πνευστά, κάνουν όλο αυτό το πράγμα. Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα σχήμα που πολύ αγαπώ και το οποίο, όπως θα καταλάβετε, έβγαλε τον τελευταίο του δίσκο. Τους είχαμε για κάπως σιγουράκι ότι θα συνεχίσουν για πάντα αυτή την μαγεία τους. Μιλάω φυσικά για τον Αμαντού και τη Μαριάν. Ένα ντουέτο οι οποίοι είναι και οι δύο τυφλοί. Έχουν βγάλει 8 μεγάλους δίσκους και σιγά σιγά είχαν ξανακυκλοφορήσει και σε άλλο φορμά οι πρώιμες κασέτες που είχαν ηχογραφήσει όταν ακόμα μένανε στην ακτή Ελεφαντοστού. Πολύ ωραίοι δίσκοι όλοι τους, με αυτό το ιδιόμορφο μείγμα μελαγχολίας και ρυθμού που τους χαρακτήριζε. Θα έχω μια προσωπική προτίμηση στο Demand Sabamako, όχι μόνο γιατί πήρε υποψηφιότητα για Grammy, το οποίο για την Αμερική είναι κάτι, όπως και να το κάνουμε, αλλά επειδή το είχε κάνει παραγωγή και ο Μανού Τσάο. Δυστυχώς, με το θάνατο του Αμαντού τον Απρίλιο που μας πέρασε, τέτοιες επιλογές δεν θα ξαναγίνουν, οπότε θα αρκεστούμε σε αυτό. Ο τελευταίος δίσκος, τους χαιρετίζουμε πάντα με πολύ αγάπη και ακούμε από το Λαμούρα Φωλή τον τελευταίο τους αυτό δίσκο, το Μογκολού.

Πάμε τώρα για τις κλεισαδούρες. Όλα τα ωραία πράγματα τελειώνουν κάποια στιγμή. Ο Σερπάνος είναι εδώ. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τις μπυρίτσες μας. Και θα σας αφήσω με ένα κομμάτι από μια πολύ ωραία συλλογή, η οποία είναι αυτό που λέμε διαμαντάκι. Λέγεται Τσαπίκι, Modern Music from Southwest Madagascar. Και είναι πραγματικά αυτό. Είναι ένα μουσικό στυλ το οποίο είναι πολύ δημοφιλές εδώ και δεκαετίες στην ανατολική πλευρά της Μαδαγασκάρης, που ως γνωστόν είναι στον Ινδικό ωκεανό. Αλλά η ανατολική πλευρά της Μαδαγασκάρης κοιτάζει βέβαια και την Αφρική, οπότε το τσαπίκι είναι το πολύ έτσι αφρικανοειδές μουσικό είδος που το προτιμάνε σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, από γάμους μέχρι κηδείες. Είναι σύνηθες δηλαδή το πάρτι να γίνεται με μεγάλα ηχεία στην οροφή κάποιου αυτοκινήτου, από εκεί παίρνουν και την ενέργεια, και να γίνεται παρτάρα. Αν το ακούσεις για πρώτη φορά, θυμίζει λίγο περισσότερο κογκολέζικα σούκους, σαν να παίζονται όμως από μεγάφωνο. Το κλασικό σχήμα είναι πολύ 2-3 κομμάτια μόνο από drums, ένας βασίστας με πολύ βαβουριάρικο μπάσο και ένας ηλεκτρικός κιθαρίστας και μια τραγουδίστρια, οι οποίοι και οι δύο μοιάζουν σαν αποφασισμένοι να γκρεμίσουν το sound system και να επικρατήσει χάος. Πολύ distortion για τους τεχνικούς. Θυμίζει πάρα πολύ τη σκηνή του Σαχέλ, δηλαδή αυτά που παίζει ο Μπομπινό, η Etrande Lair και όλοι αυτοί. Η Μαχαφάλη Μιχίσα που θα ακούσουμε είναι ένα τσαπίκι συγκρότημα από τον Πιτιώκη της Μαδαγασκάρης. Το 2013 φτιάχτηκε από τον Μαρσέλ Βοριάντρο. Είπαμε, πολύ κλασικό σχήμα, κιθάρα, μπάσο, drums και φωνές. Και το κομμάτι λέγεται Φανοίγνα, το οποίο τα φτωχά μαδαγασκαριανά μου το αποδίδουν, πλάκα κάνω βέβαια στη μετάφραση, την αυτόματη το έβαλα, το μεταφράζουν σαν μια έντονη συζήτηση. Λοιπόν, με το τσαπίκι σας αφήνω. 5 λεπτά βαβούρα θα υποφέρετε για να μπείτε στην πιο ωραία βαβούρα που παίζει ο αγαπητός Mr. Kondos στις εναλλακτικές αξίες του. Σας φιλώ και όπως πάντα την Πέμπτη, όλο το καλοκαίρι με εξαίρεση ίσως μία Πέμπτη του Αυγούστου, θα είμαστε εδώ. Θα ακούτε την εκπομπή με δικό σας ρίσκο πάντα. Πολλά φιλιά, κλιματιστικό έχουμε. Μπορείτε να έρθετε να την ακούτε και live την εκπομπή και να συνεισφέρετε ίσως. Ένα είναι σίγουρο, ούτε αυτό το καλοκαίρι δεν θα βαρεθούμε. Και δεν μιλάω για πολιτικά. Περίεργο για μένα, αλλά δεν μιλάω για πολιτικά. Πολλά φιλιά.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Κώστας Παναγιώτης, 7η σεζόν, 33ο επεισόδιο Alternative Values από το ραδιομέγαρο του Στράμερ. Σήμερα θα έχουμε παλιά, σήμερα θα έχουμε καινούρια, σήμερα θα έχουμε πολύ καινούρια, θα έχουμε επιμόρφωση, θα έχουμε σχολιασμό επικαιρότητας, θα έχουμε και τις γνωστές μας ideas με τον Ηρακλή που σήμερα είναι δίπλα μου. Εντάξει, είχα την Εύη την προηγούμενη φορά, δεν έχω παράπονο. Θα φτιάξει Instagram ο Ηρακλής, παιδιά. Τρόμος. Τρόμος. Λοιπόν, μου λείπει η Εύη, να πω την αλήθεια. Μου λείπει ιδιαίτερα. Ήταν άξια αντικαταστάτης. Αντικαταστάτης, κατάλαβες. Ήταν κοντά. Ήταν δυνατή. Είμαστε μετά το πάρτι, μετά από συναυλίες, μετά από πράγματα. Θα τα αναλύσουμε στην πορεία. Θα κράξω, θα ευχαριστήσω. Να, παραδείγματος χάρη, το Σάββατο είχαμε το πάρτι, έτσι. Λοιπόν, είχε κόσμο. Πάντα αλλάζουμε το μοντέλο, το κάνουμε άλλο μαγαζί όταν είμαστε εκεί, έτσι. Λοιπόν, για μένα το highlight της βραδιάς, άμα εξαιρέσεις που τι είδα σένα, εντάξει, ήταν που γνώρισα φίλε τον Βασίλη. Ο Βασίλης Β76, ναι. Ήταν εκεί, τον γνώρισες και εσύ φυσικά. Ήταν χτες και στο Circle Jerks. Ο Βασίλης θα μείνει για μένα. Είναι πολύ καλό παιδί και μουσικά πολύ καταρτισμένος. Δεν θα το πάω παρακάτω γιατί είχαμε και κάποιες συζητήσεις περαιτέρω. Να ο κύριος Βασίλης. Καλησπέρα Βασίλη μου, καλησπέρα Λεμονάκι. Λοιπόν, οπότε έχουμε δέσει με τον Βασίλη. Θεωρώ και καταπληκτικό παιδί και γνώστης της μουσικής. Και θα έχουμε πορεία παρεούλα. Θεωρώ. Και σαν σταθμός και σαν πρόσωπο. Έτσι. Λοιπόν, γρήγορα να πούμε ότι μπήκαμε με Phoenix, Arizona 1980. Είναι η TEDS και το Tele Surveillance. Ναι, καλά το είπα. Ένα EP, μόνο το The 80s Are Over. Κατά τη σύντομη θητεία, τους μέλη του συγκροτήματος ξεκινήσανε την Placebo Records. Καθώς κανένας άλλος στο Phoenix τότε δεν κυκλοφορούσε ανεξάρτητους δίσκους. Και το Phoenix εκείνη την εποχή ήταν κρανίου τόπου. Μιλάω προς τον Ηρακλή τώρα, άμα με χάνετε λίγο. Γι' αυτό έπεσε με τα μούτρα πάνω, πέσανε τα μούτρα πάνω του και δημιουργήσανε χώρο όλες οι εγκληματικές οργανώσεις. Από μαφίες, από bikers, Hells Angels, από όλα αυτοί πήγανε στην Αριζόνα. Όπου έφτασε το σημείο να γίνει. Ναι, ήταν Παρθένα γίνει εκείνη την εποχή, τέλος πάντων. Τα πάω και σύχασα.

Τρομερή περσόνα. Εντάξει, το πάτε. Τρομερή περσόνα που γνώρισα και στο πάρτι ήταν και η Βερονίκη. Καλώς ήρθες, Βερονίκη. Και καλώς ήρθες και σιγά σιγά και στο Στράμερ, Βερονίκη. Τώρα η Βερονίκη είναι σε άλλο σταθμό. Όχι, δεν είναι, συναγωνιστής είναι. Είναι ιντερνετικός αριστερός, καθαρά σταθμός. Δεν είναι τώρα αυτή. Τον λέω εγώ, ρε παιδί μου, έτσι, επειδή δεν είναι στα Ερτζιανά. Κατάλαβες. Δεν είναι με διαφημίσεις και τέτοια. Τέλος πάντων, δεν θα πούμε ποιος σταθμός. Δεν θυμάμαι κιόλας. Και να γι' αυτό. Άμα τον θυμόμουν, θα τον έλεγα. Music Society, ε. Αυτό είναι. Βερονίκη, αυτό είναι. Music Society. Ανού. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. The rap. Let me go. Αφήστε με ήσυχο. Η Diane Barron, λοιπόν, βασίστας από τη Φλόριντα. Έπαιξε με την Debbie Mascaro στα συγκροτήματα Hot Ass, Siba. Και είχαν και την πρώιμη ενσάρκωση των Seatleads. Ένα σχήμα από τη Φλόριντα που έχω φιλοξενήσει πολλές φορές εδώ. Ό,τι έχουν κάνει όλοι αυτοί τεράστια πράγματα. Αλλά τους είχαμε κοντά μας. Αργότερα λοιπόν, μετά από όλα αυτά, ηχογράφησα με τους Rap αυτό το μοναδικό συγκλάκι το 1980. Περνάμε την περίοδο του λαγοκέφαλου. Ρε φίλε, δηλαδή, ποιο φρούτο ανακάλυψε που κάτι καινούργιο είναι αυτό? Είναι παλιό, έτσι. Δηλαδή, είναι από το 2003 οι πρώτες γκρίνιες. Τώρα, δεν είναι, ρε εσύ, αυτά ζουν σε κρύα νερά, εντάξει. Έχω φίλο που ψαρεύει τώρα στα Κύθυρα, ως γνωστόν τα Κύθυρα είναι δεύτερο σπίτι, και του τρώει τα δολώματα και μου λέει, το βλέπεις αυτό, λαγοκέφαλος είναι. Ναι, το ξέρω, δεν είναι από εκεί είναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ποιο? Ότι βγαίνουν μέχρι και στα κανάλια τώρα και σε ενημερώνουν πώς να αντιμετωπίσεις το δάγκωμα. Λες και είναι τσούχτρα ή μέλισσα, ρε φίλε, που άμα σου κόψεις κομμάτι, τρέχεις για ράματα. Και λες και θα κυκλοφορεί ο λαγοκέφαλος ανάμεσα στις ξαπλώστρες και στα beach bar που πίνουν μπύρες. Λες και όλοι αυτοί μπαίνουν στη θάλασσα, τέλος πάντων. Να, ορίστε, Βερονίκη, κανόνισε μου τη μεταγραφή. Όλα είναι στο χέρι σου, κοριτσάρα μου. Εδώ είμαστε εμείς. Μην σ' ανησυχεί καθόλου. Τι θα παίξουμε μετά τώρα? Έχω χάσει την μπάλα.

κατηγορία, Παντάρα, Readymen, Restless, πολιτικοποιημένο ska-punk σχήμα με έδρα το Oregon. Πάλι με το μικρόφωνο έχω θέμα, ρε φίλε. Τα λέω σωστά, τα λέω, ακούγομαι, πρέπει να φωνάζω τώρα λίγο. Λοιπόν, κάτι το βρήκα τώρα, ναι, εκεί είμαστε. Λοιπόν, δυνατά είμαι. Αυτό θα το κρίνει οι ακροατές, φίλε, όχι εσύ. Τα φωτάκια. Λοιπόν, 90s σχήμα. Πάνε να κάνουν κάτι σαν reunion τώρα, γι' αυτό και τους θυμήθηκα. Εγώ τρία άλμπουμ και ένα σιγκλάκι στα 10 χρόνια που έπαιξαν, δεν το λες και άσχημα. Αυτό είναι το τρίτο και ομότιτλο και τελευταία τους κυκλοφορία το 1997. Είσαι εδώ, θα το πω και αυτό. Θα παίξει λίγο κράξιμο τώρα. Αλλά είναι όλα θέμα επιλογών. Circle Jerks θα αναφέρω μετά. Θα έχεις φύγει εσύ. Δεν σε ενδιαφέρει να μάθεις. Θα στα πω κατηδίαν. Όχι, το αγαπάς Circle Jerks, το ξέρω. Απλώς θα στα πω τώρα κατηδίαν, τώρα τι έγινε χτες. Τι έγινε εδώ, ανακαλύψτε. Τι κάνει, τι έγινε εδώ, ρε. Α, όχι, ήθελε το Windows 11 να κάνει update. Θα το κλείσω μετά να κάνει update. Λοιπόν, πάμε τώρα. Όχι, δεν θα πάμε στο, σε αυτό. Εντάξει, μαζευτήκαμε. Τι ήμασταν, 4-5 από το σταθμό. Θα τα πούμε μετά εκεί. Πήγα στους Limp Bizkit. Γιατί? Είναι ορισμένες μπάντες που έχεις στο μυαλό σου κάποια πράγματα. Η Bizkit, όσο και να τους κράζουμε, όσο και να τους θεωρούμε βήτα, όσο να τους θεωρούμε, κατάλαβες, λίγο popular, να το πω και έτσι, είναι μια μπάντα που άλλαξε τη ροή της μουσικής, γιατί έβαλε το hip-hop μέσα στο metal, καταρχήν, έτσι. Οι Anthrax το είχαν κάνει αυτό, τότε, έτσι. Αυτοί το συνεχίσαν, το κάναν πιο εμπορικό και μην ξεχνάμε ότι κλείσαν το Woodstock του 99, που ήταν το αντίθετο με το Woodstock του 70... το 69, 68-69. Ήταν αντίθετο, που ήταν μια εκμετάλλευση και δεν υπήρχαν τουαλέτες. Το νερό είχε 10 ευρώ, θυμάστε το ντοκιμαντέρ που, 10 δολάρια, το ντοκιμαντέρ που είδαμε. Και στο τέλος βγήκαν αυτοί και είπαν το break stuff. Ήρθαν εδώ λοιπόν και εγώ πήγα σε φάση ότι παιδική ηλικία, παιδική, όχι παιδική, εντάξει, το 90 ήταν. Κατάλαβες, να τους δω, να κλείσω και αυτό τον κύκλο, ρε παιδί μου. Φίλε, οι άλλοι που ήταν πριν, που δεν τους θεωρώ και τίποτα σπουδαίο, τέλος πάντων, θα μου έρθουν τώρα, τους ξεχνά. Έλα, τώρα. Είναι αυτό που, της ηλικίας τώρα, το 55, τα Alzheimer. Viagra Boys. Viagra Boys, λοιπόν, είναι μια μπάτα που δεν με ενδιαφέρουν και ιδιαίτερα. Είναι αδιάφοροι για μένα. Έπαθα σοκ. Φίλε, τιμήσανε τον κόσμο τους. Ο κόσμος, σκέψου ότι πήγε για Bizkit και άκουσε τους Viagra Boys, που δεν έχουν καμία σχέση. Μπράβο τους. Το κοινό δεν είναι το ίδιο όμως, έτσι. Λοιπόν, μπράβο τους, τιμήσανε. Πραγματικά τιμήσανε το live. Παίξαν στη ζέστη μέσα, γιατί δεν είχαν πέσει ακόμα, δεν είχε πέσει ακόμα ο ήλιος. Παίξανε μια μισή ώρα, γιατί ουσιαστικά, από ό,τι κατάλαβα, θεωρεί το φεστιβάλ. Δεν ήταν headliners σαν tour οι Bizkit. Ήταν φεστιβάλ και παίζανε, συμμετείχαν οι Bizkit. Οπότε Bizkit βγήκανε, παίξανε. Μία ώρα και 20 λεπτά, φάγαμε το πακέτο τσαρκούδας, τέλος πάντων, από κόσμο και. Παίξανε δύο τόνους κάτω. Όσοι ήταν στο pit, βέβαια δεν καταλάβαν τίποτα, χαρήκανε. Εγώ ήμουν πίσω και παρακολουθούσα τη συναυλία. Και στο τέλος είπανε ότι πρώτη φορά θα πούμε τραγούδι, δεύτερη φορά στην ίδια συναυλία, γιατί μάλλον συνειδητοποίησαν τη βλακεία που κάνανε με το κοινό που είχαν από κάτω και παίξανε το break stuff δεύτερη φορά και το παίξανε όπως έπρεπε. Αυτό ήταν το τι είδα στους Bizkit. Δεν έχω γυρίσει καν, πώς το λένε, ναι, ωραία, λοιπόν, σωστό. Δεν έχω γυρίσει καν στο chat. Μπορείτε να κοίταγα τον Ηρακλή για να μην είμαι αγενής. Οπότε μπορείτε να σχολιάσετε ό,τι θέλετε. Ναι, οκ, okay, πολλοί με κράξανε που πήγα για τους είδα. Υπάρχουν και μπάντες οι οποίες δεν ανήκουν στον ήχο μας, αλλά τις αγαπάμε. Εγώ π.χ. έχω αυτούς, έχω τους Slayer, έχω τους Placebo, έχω τους Smiths που μου λέει συνέχεια ο Νεκτάριος. Είναι punk οι Smiths, είναι post-punk, έτσι, είναι μετα-division φάση, ας το πούμε. Οπότε τον θεωρώ ήχο μου, βρετανικό, εντάξει. Θα θυμηθώ και άλλες την πορεία, τους Venom,
Venom, φίλε. Η Venom είναι punk. Λοιπόν, και αυτούς που θα ακούσετε στην πορεία.

Λοιπόν, back to back δύο κομμάτια, γιατί βαρεθήκατε, θεωρώ, να με ακούτε. Καλύτερα να ακούμε μπάντες. Μια καινούρια ανακάλυψη πρώτη, και εντυπωσιάστηκα και θεωρώ ότι θα τους βάλω, άκου τι θα πω τώρα, ως CEO. CEO, άκου, θα τους βάλω στο πορτοφόλιό μου. Λοιπόν, The Bad Choice λέγεται, I Refuse to Resist λέγεται το κομμάτι. 2026 άλμπουμ, A Few Skinheads Songs λέγεται το άλμπουμ. Ολοκένουργοι οι Ισπανοί, πρώτη τους δουλειά, δεν έχω βρει τίποτα άλλο. Οψόμεθα, μαζί με το πορτοφόλιο, χρησιμοποιώ και τη λέξη οψόμεθα. Είναι, πάω για ασφαλιστή, σιγά σιγά, δεν ξέρω τίποτα. Λοιπόν, το κρατάτε αυτό το σχηματάκι, Bad Choice, και έχουν και πάρα πολύ ωραία 70's γραφιστικά γενικότερα. Καλό στον πατέρα. Never Wrong το επόμενο. Can't Tell Me Shit. Shit. Richmond, Virginia. Το demo τους το 2023. Και μετά αγνοείται η τύχη τους. Κρίμα, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να κάνουν πραγματάκια όπως κάναν οι επόμενοι. Και Θεό, ήρθες πάνω στην ώρα. Για πάρτι σου.

Για μένα αυτό είναι ύμνος. Αυτό είναι Oi Punk Revival, βέβαια, του τώρα. Αλλά αυτό είναι ύμνος. Δηλαδή χαίρεσαι, ρε παιδί μου, να κάθεσαι στην pub, να πίνεις την πύρα σου και να παίζει μια live μπάντα και να έχεις σηκωμένα τα χέρια ψηλά, γιατί είναι και χαμηλοτάβανα αυτά, και ακουμπάς και το ταβάνι. Έτσι δεν είναι? Ωραία, το έθεσα. Άμα θέλεις. Άμα δεν θέλεις, δεν είσαι και στην pub, δεν πίνεις μπύρα και πηγαίνεις αλλού. Λοιπόν, On the Ha. Καλά του είπα. Who. Class of 65, Norwich, Ηνωμένο Βασίλειο, τραγουδιστής ο Σλος των Breakdance, Chris Lloyd από τους Simfire Riot και Pukes κιθάρα, μπασίστας ο Dave από τους Special Duties και ο drummer είναι ο Tom από τους Simfire Riot. Από τις αρχές του 20, τους έχουμε ξαναφιλοξενήσει φυσικά τον demo τους. Δύο άλμπουμ, αυτό είναι το δεύτερό τους, Second Time Around, το 2025. Second Time Around φυσικά, γιατί είναι το δεύτερό τους άλμπουμ. Δεν βαριέμαι να τους ακούμε τίποτα. Να αναφέρουμε τώρα ότι η Major Oak, ένα από τα πιο εμβληματικά δέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου, επειδή μιλάμε τώρα για Ηνωμένο Βασίλειο, έχει να κάνει, γιατί είναι στο Sherwood. Και ξαναρωτάω, το σήμα της Nottingham Forest είναι αυτή η βελανιδιά? Δεν θυμάμαι. Δεν, πρέπει να το δω αυτό. Λοιπόν, αυτή η αρχαία βελανιδιά, λοιπόν, ήταν στο... πώς το λένε, στο Forest, στο... Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Πες το Forest ελληνικά, ρε. Στο δάσος. Σου φαίνεται τόσο εύκολο, αλλά ο φίλος σου σιγά σιγά αρχίζει την κατιούσα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, στο δάσος του Forest, λοιπόν, ρομπέν το δασόν για τα ρέστα. Ήταν εκεί που γινόντουσαν οι μεγάλες μάχες. Είναι εμβληματικό αυτό το δέντρο. Η Royal Society of the Protection of Birds διαχειρίζεται το δάσος, ανακοίνωσε ότι είναι η πρώτη άνοιξη κατά την οποία η βελανιδιά δεν έβγαλε καθόλου φύλλα, και επιβεβαίωσαν ότι το ιστορικό δέντρο δεν έχει πλέον, έχει πλέον πεθάνει. Δεν έχουν βρει την ακριβή αιτία του θανάτου του. Για μένα είναι σοβαρό αυτό, μπορεί να σας ακούγεται χαζό, αλλά είναι ένα δέντρο 1200 χρόνων. Και λένε ότι δεν το αναφέρουν γιατί είχε να κάνει με δομικές παρεμβάσεις τριγύρω για να σώσουν το δεντράκι και να το στηρίξουν. Όπως καταλαβαίνετε, οι ρίζες αυτές επηρεάζονται από τις δομικές παρεμβάσεις και η έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω από το δέντρο επηρέασε το ίδιο το δέντρο. Και ένας άλλος λόγος φυσικά είναι η ξηρασία, είναι η κλιματική αλλαγή, είναι πολλά πράγματα. Θα μείνει βέβαια στη θέση του, έστω και ξέρω, όσο μπορεί να μείνει εκεί, για να παραμένει το εμβληματικό αυτό δέντρο στο Nottinghamshire, στο Sherwood Forest.

0: Lads 69, ceasefire now. Ινδονησία. Η συγκεκριμένη μπάντα. Δεν φαίνεται ούτε στον ήχο τους, ούτε στην παραγωγή, ούτε στα φωνητικά. Δεύτερο κομμάτι στο άλμπουμ. Τώρα χτυπάω παλαμάκια που δεν ήθελε η Εύη να χτυπάω την προηγούμενη φορά για να μην χαλάω τον ήχο. Πώς το λες αυτό τώρα, ρε. Λοιπόν, πάμε. Ό,τι και να είναι, θα βγει. Πώς το λέει, με ένα πόνο. Λαγνάχ. Πάστη. Ε? Εσύ που ξέρεις ξένες γλώσσες περισσότερες από μένα αυτές τις μυστήριες. Ε? Βέβαια, Google Translate είναι σίγουρο βήμα. Όι Street Punk καθαρά, τέλος του 25 το άλμπουμ. Αυτή η βλακεία που δεν μας αφήνουν να λέμε 26 και το βγάζουν το Δεκέμβριο. Πρώτη τους δουλειά. Μπράβο στα παιδιά. Όταν κάνουν πραγματάκια εκεί στην Ασία, και δεν μιλάω η Ιαπωνία, η Ιαπωνία δεν είναι Ασία, έτσι, δίνει γραμμή σε όλα. Αλλά όταν κάνουν πράγματα στην Ασία, εκεί ειδικά η Ινδονησία, είναι πολύ δυνατή σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, να έχω υπόψη. Περίμενε.
1: Να έχεις υπόψη σου, ηρίστο εν παρόδο, σου κάνω κόντρα τώρα στα ελληνικά, ότι η Ινδονησία έχει διακριθεί μέσα στις δεκαετίες ως μητέρα μερικών από τα μεγαλύτερα προ-γκροκ συγκροτήματα. Ήδη από τις αρχές των 70s μέχρι τώρα. Με ψυχεδελικά, προγ και οτιδήποτε τέτοια πράγματα, αν αρχίσεις δεν σταματάς. Το μόνο που θα σου σταθεί εμπόδιο είναι τα ονόματα. Πώς θα...
0: Έχω την εντύπωση ότι αυτό έχει να κάνει ότι πολλοί δυτικοί που δεν γουστάρουν τη Δύση πάνε εκεί και σχεδόν μένουν μόνιμα, οπότε παίζουν μουσικές μαζί τους, τους αγαπάνε, τους επηρεάζουν. Αυτοί και σαν λαός, επειδή έχω πάει, είναι ενθουσιώδης λαός, είναι πολύ ευγενικοί, πολύ χαρούμενοι άνθρωποι και παίρνουν την κουλτούρα. Όχι ότι χάνουν τη δικιά τους όμως. Εκείνη η πλάκα. Ότι παραμένουν σε αυτό που είναι, αλλά παντρεύονται για το στυλάκι που θέλουν να δημιουργήσουν μουσικές και τέτοια πράγματα. Ορίστε, κάναμε και μια σοβαρή ανάλυση. Το επόμενο θα το παίξω γιατί πήρα... Για να δω. Ναι, θα παίξω κι άλλο ένα, επειδή παράγγειλα δύο μπλουζάκια. Ένα από αυτά τα μπλουζάκια είναι αυτή η μπάντα που θα παίξω μετά. Γι' αυτό τους παίζω.

Λοιπόν, ultima assalto λοιπόν από τη Βαρκελόνη και τραγουδήσανε τον Μπαρτσελόνα για όλους εσάς. Από αυτούς πήρα μπλουζάκι, ισπανικό oi punk σχήμα, 1998 τα πρώτα βήματά τους, τέταρτο άλμπουμ, τέσσερα άλμπουμ και δύο σιγκλάκια μέχρι και σήμερα. Ακούσαμε το δεύτερο σίγκλ τους, En Pie de Guerra, ναι, εντάξει, 2023, δεν έχω κάνει Google Translate. Εδώ έχω κάνει στο επόμενο όμως,

πρέπει να κάνω πέραν της πλάκας, γιατί είναι μια μπάντα που είναι δυνατή, είναι μουσικάρες όλοι τους, έχουν πολύ ιδιαίτερο ήχο. Δεν ξέρω ακόμα αν μου αρέσει να βάλεις τους Manowar μέσα στο Oi Punk. Δεν ξέρω αν μου αρέσει ακόμα. Διασκευάρα το επόμενο, λεμονάκια μου, ακούς, θα σ' αρέσει.

Λοιπόν, καταρχήν να δώσω τους χαιρετισμούς μου, τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς, έτσι λες και εσύ, στο Σύλλογο Φίλων Νόε Μπάουντεν, είναι γνωστός και ως Σιφίν. Έχουν μαζευτεί σήμερα σε μια χωροεσπερίδα που θα γίνει στο Ηρώδιο και θα πάνε. Κοροϊδεύω το Σύλλογο, όχι την πάντα φυσικά, έτσι. Και δεν κοροϊδεύω, χαρτομενιές κάνω, σάρσε. Το κατέβασα λίγο σε... Λοιπόν, χαιρετισμούς λοιπόν πολλούς στο Σύλλογο Φίλων Νόε Μπάουντεν. Σιφίν λοιπόν, θα ήθελα ένα μπλουζάκι τώρα που έχετε δρεωθεί και έχετε γίνει. Rocket 69, Bloodstains, Agent Cover φυσικά διασκευή. Ένα punk rock σχήμα από το Manchester, ολοκαινούργη, την πρώτη τους δουλειά, το mini album Hot Knives and Wasted Lives, τώρα το 2026. Το είχαμε παρουσιάσει σε προηγούμενο επεισόδιο, νομίζω 4-5 επεισόδια πριν. Πριν λίγες μέρες λοιπόν κυκλοφόρησαν και αυτή τη διασκευή. Βρισκόμαστε λοιπόν σε προετοιμασία καινούριου single, δεν ξέρω τι. Πάντως καλά το παίξανε, δεν το διασκευάσαν και ιδιαίτερα, αλλά του δώσανε όγκο.

Ένα εξαιρετικό συγκρότημα από το Μιλάνο, οι Red Moon Heroes, αναμειγνύει Brit ήχους, ένα post-tone και ένα punk, όλο μαζί έτσι μαγειρεμένο. Don Quixote το κομμάτι. Παίζουν από το 20, ολοκένουργιο το άλμπουμ τους, 1-2-3, το 2026. Έχουν άλλο ένα και ένα συγκλάκι. Το επόμενο θα το παίξω επειδή, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε ο Λευτέρης στο πάρτι πρώτος και έπαιξε το Identity από X-Ray Specs, οπότε έφαγα το φλασάκι ότι θα παίξω το I'm Eclipse.

Ο Λευτέρης λοιπόν που είναι παρόν στην εκπομπή διόρθωσε την κατάσταση. Το έπαιξε ο Γιώργος που έπαιξε μετά το Λευτέρη. Viewmaster λέγεται εκπομπή του Γιώργου. Οπότε εντάξει, σε διαφήμισα. Είπα Λευτέρη στην αρχή. Λευτέρη τον αγαπάω πάρα πολύ. Οπότε διόρθωσε τα πράγματα. Δεν το έπαιξε ο Λευτέρης λοιπόν. Το έπαιξε ο Γιώργος που ήταν μετά το Λευτέρη και μετά έπαιξε η Λέκτρα. Μετά έπαιξε ο Λεμονάκος. Και μετά δεν θυμάμαι γιατί αποχώρησα. Ωραίο πάρτι. Πολύ ωραίο πάρτι. Πραγματικά πολύ ωραίο πάρτι. Και ωραίες μουσικές και ωραίος κόσμος. Και εγώ ξαναλέω πάλι, αλλάζουμε όλη τη φάση του μαγαζιού όταν βρισκόμαστε όλοι εκεί. Να μείνουμε λίγο τώρα στην πόλη Στριρέν. Μαριάν Τζόουν Έλιοτ Σεντ. Ναι, τα ξέρω, Λευτέρη μου, τα ξέρω. Λοιπόν, απαντάω και στο chat ταυτόχρονα για να μην γράφω. I'm a cliché είναι και το ντοκιμαντέρ που έκανε η κόρη της, η Σελέστ Μπέλ. Η πόλη στη Ρεν την έχουμε μελετήσει πολύ σε αυτές τις εκπομπές. Είμαι και, αν μπορώ να ορίσω τον εαυτό μου, φεμινιστής, φιλοφεμινιστής τέλος πάντων. Ήταν η πρώτη έγχρωμη γυναίκα. Η καταγωγή της ήταν από τη Σομαλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ηγήθηκε ενός τόσο επιτυχημένου punk rock σχήματος. Νέος ήχος, επανάσταση, αντισυμβατική φωνή, τραγούδησε για αυτό που λέγεται ταυτότητα, καταναλωτισμός, αυτό το μεταμοντέρνο, αν μπορώ να το πω, που εκτελήσονται τότε στη Βρετανία εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70. Τρομερή διορατικότητα αυτή η γυναίκα. Ήταν και βασική έμπνευση για τα κινήματα Riot, Grr και Afropunk. Και στα δύο έχω κάνει αφιερώματα σε παλαιότερα επεισόδια που είχα βάλει τον κόλο μου κάτω και έκανα δουλίτσα. Θα τα βρείτε στο Mixcloud φυσικά της εκπομπής. Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε είναι το B-side single του O Bondage Up Yours το 1977. Thank you, George, που μας θύμισε στη συγκεκριμένη γυναίκα.

0: Body Snatchers, I'm gonna love her anyway. Ένα punk σχήμα από το Austin. Σχηματίστηκαν στα τέλη του 77, διαλύθηκαν στα μέσα του 78. Αυτό ήταν όλο. Ηχογράφησαν αυτό το μοναδικό τους 7-inch τον Ιούλιο του 78 και μένω στις ημερομηνίες γιατί ήταν το πρώτο punk βινήλιο που κυκλοφόρησε ποτέ στο Austin του Texas. Body Snatchers λοιπόν, I'm gonna love her anyway. Στήμα σταθμού και επαναρχόμαστε με τη δεύτερη ώρα μας.
1: You're

Καλώς ήρθατε λοιπόν στη δεύτερη ώρα, 7η σεζόν, 33ο επεισόδιο Alternative Values από το Ράδιο Μέγαρο του Στράμερ. Σήμερα, όπως προείπα την πρώτη ώρα, έχουμε παλιά, έχουμε καινούργια, έχουμε πολύ καινούργια. Έχουμε επιμόρφωση, έχουμε σχολιασμό της επικαιρότητας και τις γνωστές μας ideas. Ηρακλής με άφησε μόνο μου, οπότε τι άλλο μπορώ να κάνω από το να σοβαρέψω λίγο την εκπομπή. Που λέει ο λόγος τώρα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με το happening το χθεσινό. Circle Jerks λοιπόν, I. Θα σας εξηγήσω γιατί διάλεξα το συγκεκριμένο κομμάτι. Ένα πάρα πολύ καλό live. Τεράστιο respect σε αυτούς τους ανθρώπους σε αυτή την ηλικία. Ο Keith Morris είναι 71, έτσι, και ο Greg Hedson εκεί κοντά είναι. Το line-up χθες ήταν ο Keith Morris φωνητικά, ο Greg Hedson κιθάρα, ο Joey Castillo τύμπανα, που μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Ο άνθρωπος έκανε τη δουλειά όλων, γέμισε όλο το set, και ό,τι λάθη κάνανε οι υπόλοιποι, επειδή όσο να είναι και κάποια ηλικία, τα κάλυπτε εκείνος με τον όγκο που έδινε με τα τύμπανα που έπαιζε. Και ο Ζάντερ Σλος, μπάσο, τρομερή έκπληξη, απίστευτος ο τύπος. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό, λες και έβλεπα ένα χαρακτήρα του Ροντρίγκες ή ένα χαρακτήρα του Γκάι Ρίτσι ή ένα χαρακτήρα του Ταραντίνο, δεν ξέρω. Είναι από άλλο πλανήτη αυτός ο άνθρωπος. Είναι και ηθοποιός από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι που διάλεξα, ο Keith Henson, ο Keith Morris, γύρισε και μας είπε ότι, για όσους ακούγανε, και θα εξηγήσω μετά τι εννοώ, ότι δεν το γράψαν αυτοί, αλλά είχαν πάει μαζί με τον Greg Hedson και ακούσαν τους Flesh Eaters και τους Plugs, έτσι κι αλλιώς κοινά μέλη ήταν, γι' αυτό τους ανέφερε και τους δύο. Και μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Και λένε ότι θέλουν, θα το γράψετε, πότε, είναι καινούριο κομμάτι. Και λέει, όχι, δεν έχουμε σκοπό να το ηχογραφήσουμε, απλώς το παίζουμε τώρα στις πρόβες. Από ό,τι κατάλαβα, πρόβα πρέπει να ήταν. Και το ζήτησε. Και τους το έδωσαν φυσικά. Και το συμπεριλάβανε στο άλμπουμ Wonderful το 1985. Και αυτό που λέω είναι, πάτε καλά. Πραγματικά τώρα. Δηλαδή, γι' αυτό λέω, αυτός ο χώρος πια διαλύθηκε. Δεν υπάρχει παιδεία, ίσως και οι υπόλοιποι χώροι είναι έτσι, δεν ξέρω, εγώ μιλάω για αυτόν τον χώρο που παρακολουθώ. Έχετε πληρώσει στήριο, θεωρώ έτσι, γιατί αυτά τα live τα στηρίζουμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που φέρουν αυτές τις μπάντες δεν περιμένουν λεφτά τύπου Limp Bizkit, 15.000 κόσμο, ήμασταν τρεις και ο κούκος στο Γκαγκάριν. Και κάθεστε και συζητάτε πού θα πάτε διακοπές, πού πήγατε χτες, με ποια τύπησα ήσουνα και με ποιο τύπο ήσουνα και την ώρα της συναυλίας, και έχετε ένα άνθρωπο απέναντί σας που είναι η ζωντανή ιστορία της μουσικής, που είναι παιδικός μας ήρωας ουσιαστικά, να μας μοιράζετε πράγματα, να μας λέει πράγματα και τον γράφετε. Μια βαβούρα, μπλα μπλα, μπύρες, εντάξει, μπύρες, οκ, δεκτό. Πάμε να δούμε ένα group. Και δεν μιλάμε για ένα group τώρα. Μιλάμε για ένα group το οποίο ίσως δεν θα τους ξαναδούμε ποτέ ηλικιακά. Συγγνώμη που είμαι σε αυτή τη φάση, αλλά πραγματικά έχω χρόνια να ευχαριστηθώ τόσο live, τόσο ένα live, τόσο πολύ. Έχασα και τα λόγια μου, ρε γάμο το. Πετάγανε ποτήρια. Το punk είναι σεβασμός, παιδιά, έτσι. Καταρχήν είναι σεβασμός. Γυρνάει ο άλλος και σου λέει ότι έχει σκούπιδο ντενεκέδες το μαγαζί. Δεν είμαστε εμείς σκουπιδοντενεκέδες. Και συνεχίζετε και πετάτε ποτήρια γιατί είσαστε punk. Καραγκιόζιδες είσαστε. Έχετε μπροστά σας δημιουργούς. Έχετε μπροστά σας ανθρώπους που έχουν γνωρίσει πολιτικά Malcolm X, Martin Luther King, Kennedy. Μιλάμε για αυτές τις ηλικίες τώρα. Είναι Εβραίοι, σας λένε ότι είναι προ-Παλαιστάιν, είναι. Χρειάζεται να μιλήσετε γι' αυτό. Δεν ξέρετε ποιοι είναι οι Circle Jerks, δηλαδή. Το βουλώνεις, τους ακούς και απλά σου σηκώνεται τρίχα. Αυτό, τίποτα άλλο. Είναι οι Circle Jerks. Γι' αυτό ακριβώς δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη και θεωρώ ότι γενικότερα σαν κοινωνία είμαστε έτσι. Απλώς έλεγα ότι είμαστε πιο εναλλακτικοί, έχουμε μια διαφορετικότητα. Όλα είναι θέμα παιδείας. Σε κάποια στιγμή πετάξανε
ένα ποτήρι με παγάκια και ο τύπος είναι 71, να γλιστρήσει, να πέσει, τι ρε φίλε. Δηλαδή, είσαι χαζός, τελείως χαζός.

μπλουζάκια συνέχεια. Contempt reaction. Και από αυτούς παράγγειλα μπλουζάκι και έβαλα σφήνα και το επόμενο, γιατί και από τους επόμενους παράγγειλα μπλουζάκι και είναι και διασκευάρα, γι' αυτό το είδα μπροστά μου και ήθελα να το παίξω. Παρόλο ότι με αποσυντονίζουν κάποιοι στα μηνύματα. Έχω τα νεύρα μου τώρα, τι λέει. Ναι, εντάξει, μην πιάσουμε το πολιτικό, Βασίλη μου. Λέει στο chat, για όσους δεν βλέπετε ο Βασίλης, ότι σκεφτόμουν διαβάζοντας την Τραμπ επικαιρότητα σήμερα ότι ο Κίθ θα έχει πολλά περισσότερα να πει για μια μέρα διαφορά. Ναι, οκ, okay, δεν πιάνω το πολιτικό κομμάτι. Ξαναλέω πάλι, ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος έχει ζήσει πράγματα, αλλαγές στην Αμερική που ούτε καν έχουμε διανοηθεί. Τα έχουμε δει μόνο σε ντακιμαντέρ. Δεν έχουμε δικαίωμα να μιλάμε καν. Απλώς να τον ακούμε. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Είσαι ένας άνθρωπος με παιδεία, με αξίες. Είσαι άλλος άνθρωπος. Δεν αναφερόμουν φυσικά σε σένα. Είπα από την αρχή τη συμπάθεια που τρέφω στο πρόσωπό σου με το που σε γνώρισα στο πάρτι του σταθμού. Και συγγνώμη, δεν βλογάω τα γενιά σου, απλώς είναι έτσι. Και εγώ όταν κάτι βλέπω το λέω. Και όταν κάτι δεν το βλέπω πάλι το λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Ισπανοί contempt, για να κάνουμε και εκπομπή, γιατί έχω τα νεύρα μου τώρα, έχω αρχίσει και νευριάζω. Και δεν πρέπει να νευριάζω όσο κάνω εκπομπή. Λοιπόν, από το 2020 demo κασέτα τους και ένα ομώνυμο άλμπουμ ένα χρόνο μετά. Περιμένω κάτι καινούριο. Παίζουν ακόμα, οπότε είναι δεδομένο ότι κάτι θα βγάλουν. Πήρα και μπλουζάκι από τους Contempt και πήρα και μπλουζάκι από τους Scream. Διασκευάρα το επόμενο. Ισπανοί πάλι, έτσι. Είναι θέμα Ισπανίας τώρα.

Όταν έχεις νεύρα, κάνεις λάθη, κάνεις σαρδάμ, κάνεις όλα αυτά. Δεν είναι διασκευή λοιπόν. Αλλά αντάλλον τα πα. Ήξερα τι θέλω να πω, τα πα λάθος όμως. Cream λοιπόν. A song and a promise. Τραγουδάει μαζί τους Όλγα από τους Toy Dolls. Ένα σχήμα από την Ισπανία, όπως προείπα. Ξεκίνησαν αρχές του 10. Αυτό το άλμπουμ λέγεται Des Ani Per Ver Una Bona Merda του 2021. 2011-2021 γιορτάσανε με αυτό το άλμπουμ τα 10 χρόνια της ύπαρξής τους και σε όλα τα τραγούδια υπάρχει και guest από άλλο σχήμα για αυτή τον εορτασμό, τέλος πάντων. Είναι το 4ο από τα 6 που έχουν, 2 συγκλάκια γνώριμη της εκπομπής και μπλουζάκι και αυτή. Το επόμενο το ανακάλυψα την Κυριακή. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Πενσιλβένια φυσικά, Πίτσπουργκ. Σοκ και δέος.

Λοιπόν, είναι από τα κομμάτια που έχω πει ότι πρέπει να βγάζετε τα παιδιά από το σαλόνι, να τα ακούτε μόνοι σας, να τα ευχαριστιέστε, μην τους κάνετε σαν τα μούτρα μου. Drastic Action λοιπόν και Resistance, ολοκένουργοι για μένα και αυτοί, από αρχές του 20 παίζουν, εντάξει πόσα, 6 χρόνια, δεν είναι για μια μπάντα του 70. Αυτή είναι η μοναδική τους δουλειά, το μόνιμο άλμπουμ του 2023. Ο Βλαμένος φυσικά και ο Γκρούπι επιτόπου τους έστειλε μήνυμα, έτσι. Δεν υπάρχει συζήτηση, έχω φτάσει τώρα στην ηλικία αυτή και κάνω social media με τις μπάντες. Χάρηκανε πάρα πολύ, μου είπαν φυσικά, δεν τους συζητάει, χάρηκαν να παίξω το κομμάτι τους στην εκπομπή και μου είπανε ότι θα κυκλοφορήσουν και καινούριο εντός του χρόνου, όπου περιμένω να μου το στείλουν, να το φιλοξενήσουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς τρεις και ο Κούκος έχουμε μείνει. Φανταστείτε τώρα από την Πενσιλβένια να χαίρονται με ένα φελό που παίζει τη μουσική του στην Ελλάδα. Τώρα, τι να πω. Τέλος πάντων. Να πω ότι είναι κάπως αυτό, αλλά δείτε το. Βρέθηκε μπροστά μου στο Netflix ένα τύπου ντοκιμαντέρ που λέγεται Maternal Instinct. Και το ψάξα λίγο τι είναι αυτό το μαραφέτη, γιατί την ακούω εγώ με κάτι τέτοια. Τον Οκτώβριο του 20 λοιπόν, η αστυνομία στο Τέξας σταμάτησε για ένα απλό έλεγχο μια γυναίκα. Αυτή υποστήριξε ότι μόλις γέννησε μέσα στο όχημά της ένα νεκρό μωρό. Και στην πορεία ανακαλύψανε ότι μόλις είχε σκοτώσει την έγκυο φίλη της, την είχε... Έχετε διώξει τα παιδιά, έτσι. Έπαιξα Drastic Action πριν. Της είχε πάρει τέλος πάντων το αγέννητο μωρό. Υπήρχε κι άλλο ένα παιδάκι 3 χρονών μέσα στο σπίτι που είχε κρυφτεί κάτω από το κρεβάτι του, τέλος πάντων. Αυτή είναι η Taylor Parker. Καταδικάστηκε σε θάνατο και είναι μέχρι στιγμής η νεότερη γυναίκα που έχει καταδικαστεί σε θάνατο στο Τέξας. Δεν ξέρω αν πρέπει να μπω στη συζήτηση περί θανατικής ποινής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι ρε φίλε, θα μπω.

Λοιπόν, αυτό τώρα, ναι, όχι, δεν το κάνει κάτι. Μικροφωνισμός του κομματιού ήταν. Δεν το είχα ακούσει στο τέλος αυτό. Grade 2, Don't Worry About Me. Είναι το album Talk About It, το 2026, είναι το πέμπτο τους για τα πιτσιρίκια που μεγαλώσανε. Το λέω αυτό γιατί όταν ήταν 17 τους είχαμε φέρει για ένα live στο Six Dogs. Θυμάμαι τα πιτσιρίκια που παίζανε μουσικάρες. Συνεχίζουν να παίζουν μουσικάρες από τα μέσα του 10. Είναι στο προσκήνιο σε όλα τα φεστιβάλ, σε όλες τις συναυλίες. Έχουν άλλα τόσα συγκλάκια, αμέτρητα live, τους λατρεύω, μπράβο τους, και βελτιώνονται και αλλάζουν και σιγά σιγά και τον ήχο τους, όπως και η επόμενη 2026. Και θα πούμε στην πορεία πώς η μπύρα επηρεάζει τα κουνούπια.

Back to back λοιπόν, 2026 κομμάτια, Razor Tooth και Runaway και Off the Top, Under the Gun. Γλασκόβη, η Razor Tooth από αρχές του 20 έχουν δύο συγκλάκια και αυτό είναι το πρώτο ολοκληρωμένο και ομότιτλο άλμπουμ τους τώρα το 2026. Είναι η αγαπημένη μου βαβούρα, αυτό που θεωρώ εγώ revival του Oi Punk. Έχει και λίγο hardcore στοιχεία. Off the Top και Under the Gun, 2026 το Against the World από τους Αμερικάνους από το Connecticut. Καινούριο σχήμα και αυτοί έχουν και το demo τους ένα χρόνο πριν. Καθαρό αμερικάνικο Oi Punk, από αυτά που δεν πρέπει να έρθουν πίσω τα παιδιά σας στο σαλόνι. Σιγά σιγά μπορείτε να τα φωνάξετε. Θα αλλάξουμε λίγο και θα πούμε και για τα κουνούπια και τις μπύρες.

Ορίστε λοιπόν και μια Μπολόνια που είχαμε την κουβέντα με μια φίλη εχθές, αγαπημένη μου πόλη στην Ιταλία, αριστερή πόλη, η Ζήμαν Ούνα Βίτα Ιντέρα, βρήκα τώρα ότι σημαίνει μια ολόκληρη ζωή. Μπολόνια λοιπόν, όπως προείπα, ανήκουν και στους ούλτρας της τοπικής ομάδας, αντιφασιστική η φάση, γενικότερα αναρχική η φάση, όχι αριστερή. Παίζουν από τις αρχές του 10, αυτή είναι η τελευταία τους κυκλοφορία και τρίτο άλμπουμ τους, Encore Non M'Abbandona, ακόμα δεν με αφήνει, το 2025 έχουν και ένα σιγκλάκι. Και αυτό που χρωστάω είναι το εξής. Μελέτες έχουν δείξει ότι όσοι έχουν πιει μπύρα μπορεί να προσελκύουν περισσότερα κουνούπια. Η μπύρα μπορεί να αυξήσει ελαφρώς τη θερμοκρασία του σώματος, να επηρεάσει την ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που εκπνέεται και οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα ότι τα κουνούπια μπορούν να αντιληφθούν το διοξίδιο του άνθρακα από αρκετά μεγάλη απόσταση. Όσο περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα εκπέμπει κάποιος, τόσο πιο εύκολα μπορεί να εντοπιστεί και να αλλάξει η μυρωδιά του δέρματός του. Παρόμοια συμπεράσματα προέκυψαν και από μελέτη στην Ολλανδία, όπου συμμετείχαν εκατοντάδες εθελοντές, και εγώ πήγαινα εθελοντής εκεί. Να μου πεις, δεν σε ψεκάζουν, θα την πάνε κουνούπια. Όχι, δεν πήγαινα εθελοντής εκεί. Αυτοί οι εθελοντές λοιπόν είχαν καταναλώσει μπύρα μέσα στο προηγούμενο 24ωρο και εμφανίστηκαν σημαντικά πιο ελκυστική στα κουνούπια. Οπότε μπύρες inside ή να ψεκάζεστε όταν πηγαίνετε στα μαγαζιά.

0: Λοιπόν, λοιπόν, αυτή ήταν η Freddy's και το Demo. Γαλλία, μοναδικό άλμπουμ του στο L'Histoire des Gens. Τόσο που έχω μπλέξει με τη Γαλλία, πρέπει να ξαναρχίσω λίγο ιδιαίτερα γαλλικά για να το έχετε και καλύτερα εσείς, να μην ακούτε αυτή την αηδία. Έπαιξαν 2 χρόνια, εκεί 17-19, και βγάλαν αυτό το άλμπουμ L'Histoire des Gens. Λοιπόν, και άλλο ένα πράγμα που διάβαζα τις προάλλες είναι ότι, για να καταλάβετε που έχει καταντήσει η κατάσταση, ο ήχος, λέει, από τις μηχανές και τα σκούτερ θεωρείται πλέον πρόβλημα ασφαλείας στη περιοχή εκεί, στη, πώς το λένε, στη, κόλλησε το κεφάλι μου τώρα, μεταξύ, στην Ουκρανία, γιατί απαγόρευσαν τη χρήση τους από τις 8 μέχρι τις 6 το πρωί, γιατί ο θόρυβος των κινητήρων μοιάζει με εκείνον των drones και μπλοκάρουν τα συστήματα αεράμινας. Οπότε, άμα ακούς μια μηχανή εκεί με εξατμίσεις, αυτά που ακούμε εμείς στο κέντρο της Αθήνας με τους κάγκουρες που ανοίγουν τον γκάζι και ουρλιάζουν, είναι ήχος ικανός να σημάνει συναγερμό. Έτσι λέει.
1: Ils sont difficilement protégés par le service d'ordre. Le DRH se retrouve quand...

Άλλη μια Γαλλία στο προσκήνιο, άλλη μια γαλλική αριστερή punk μπάντα από το Παρίσι, Σακάζ, λέγονται Πρέτ Αφραπέ. Το κομμάτι παίζουν από το 2021 με ένα demo το 23 και ένα άλμπουμ που περιέχει και το demo τους το τέλος του 2025. Έχω τρία κομμάτια. Δεν ξέρω και να τα μετράω τώρα. Τρία και δύο, πέντε. Τα έχω. Εντάξει, μπορεί να φάω και ένα λεπτό από το Σοκράτη. Σοκρατάρας μετά. Δεν φεύγει κανένας φυσικά. Θα κάτσω κι εγώ αυτό το μισάωρο αποσυμπίεσης. Νέα Ζηλανδία, Σοκράτη.

Καλό είναι όταν βλέπετε σειρές, είτε έχουν πάρει γκράμμι είτε όχι, είτε έχουν βραβευτεί είτε όχι, να παρακολουθείτε τις μουσικές. Άμα παρακολουθείτε τις μουσικές από τις σειρές, όσοι ενδιαφέρεστε τέλος πάντων για τη μουσική γενικότερα, θα βρείτε πράγματα που δεν το περιμένατε και θα ανακαλύψετε και πράγματα που δεν το περιμένατε, όπως εγώ με τους Rebel Truce τώρα. Το κομμάτι λέγεται The Man Inside, ένα post-punk συγκρότημα από το Auckland της Νέας Ζηλανδίας, αρχές 80s. Κυκλοφόρησαν μόνο αυτό το τραγούδι σε μια συλλογή που λεγόταν Class of 81 και ήρθαν στο προσκήνιο από το official soundtrack της σειράς Peaky Blinders. Έπος η συγκεκριμένη σειρά και έπος το συγκεκριμένο soundtrack. Αυτό τους ανάγκασε, γιατί πήρανε τα πάνω τους ως ένα σημείο από όσους ενδιαφερόντουσαν για τον ήχο τους, το 2020 να κυκλοφορήσουν ένα EP που λεγόταν The Lost Tapes. Οπότε έχουν επίσημα και μία κυκλοφορία. Τα μαζεύω και φεύγω, δεν θα προλάβω δύο ακόμα. Θα ακούσετε ένα τελευταίο κομμάτι από μένα. Νόμπο, μετά δεν φεύγει κανένας, δεδομένο αυτό, μουσικάρες. Και εγώ, όπως προείπα, θα κάτσω εδώ με την πυρίτσα μου να κάνω την αποσυμπίεσή μου. Ευχαριστώ που με ανοιχτήκατε αυτές τις δύο ώρες. 7η σεζόν, 33ο επεισόδιο Alternative Values από το ραδιομέγαρο του Strummer. Θα τα πούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων την επόμενη Πέμπτη, ίδια ώρα. Θα σας αφήσω με μια διασκευή, άλλη μια διασκευή που επέλεξα για σήμερα. Είναι η Long Tall Shorty, ένα βρετανικό σχήμα Mod Revival, 1977 Λονδίνο. Tony Perfect, Keith Mono ήταν τα μοναδικά βασικά μέλη. Indicators ονομαζόντουσαν στην αρχή και στην πορεία γίνανε Long Tall Shorty. 6 άλμπουμ, 8 συγκλάκια μέχρι και σήμερα. Επέλεξα τη διασκευή στους The Bobby Fuller 4 από το 1966, που είναι και B-side του εξαιρετικού κομματιού τους, το On The Streets Again. Και φυσικά είναι το A Fought The Law που το κάνανε γνωστό η Class. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους άλλους. Εύχομαι ένα πολύ καλό βράδυ. Σοκρατάρας.

Συνεχίζουμε με την ανάδειξη νέων κυκλοφοριών από τον χώρο του σύγχρονου ανεξάρτητου ήχου. Παρουσιάζει ο Νόμπο.

Καλησπέρα σε όλους, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30. Δεν θα ξεκινήσουμε όσοι ήθιστε την εκπομπή με κάτι παλιό, αλλά με κάτι πολύ καινούριο. Παρόλο που αυτός ο τύπος που θα ακούσετε να τραγουδάει δεν υπάρχει ανάμεσά μας. Να πω ότι έχει καταφέρει όμως κάτι φοβερό. Μας κατάφερε να κάνει την αχώνευτη Manchester City στο μυαλό μας λίγο πιο συμπαθής. Και όχι, δεν θα ακούσουμε Oasis. Is that recorded from the start?

Τις πρώτες δύο φορές που άκουσα αυτό το κομμάτι, δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε. Τώρα, αυτή τώρα που ήταν η τρίτη, νομίζω ότι μου άρεσε πολύ πολύ περισσότερο. Ίσως φταίει και η παρέα σας. 30 degrees, The Fall βέβαια. Αυτό τώρα είναι καινούργια κυκλοφορία single. Είναι το πρώτο, το βασικό single από το επερχόμενο μεταθανάτιο άλμπουμ των Fall. Θα έχει τίτλο Postscript. Θα κυκλοφορήσει, αν ισχύει αυτό που θα πω, κάπου στα μέσα του Σεπτεμβρίου. Και θα περιλαμβάνει υλικό από φωνή και μουσική και πάνω στα οποία δούλευε ο Mark E. Smith πριν από το θάνατό του του 2018. Και θα είναι το τελευταίο κανονικό, ας πούμε, άλμπουμ των Fall. Συνεχίζουμε με μία μπάντα που έχουμε ξανακούσει. Μας έρχονται από το Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Μιλάω για τους CCTV. Έχουν λίγες κυκλοφορίες μέχρι τώρα, αλλά τους έχω προσέξει. Βλέπω ότι 3 Ιουλίου θα κυκλοφορήσουν το ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο Empire. Το πρώτο σίγγλ είναι το Cowboy Song, έτσι μια post-punk garage μπάντα

Εντάξει, ένα ίδιο κομμάτι, αλλά κάτι μου έκανε και για κάποιο λόγο το ξεχώρισα από το σωρό των αμέτρητων έτσι τέτοιου τύπου ίντι κομματιών, τα οποία πλέουν μέσα στη μετριότητα συνήθως και τα αποφεύγω όπως ο διάβολος το λιβάνι, αλλά κάτι μου έκανε. Η Beck Zegans ήταν αυτή και το I Want You. Μέσα από το debut album της Engraving of Armor, από το Queens της Νέας Υόρκης είναι αυτή. Στην πάντα συμμετέχουν άλλοι δύο τύποι. Και πάμε, Βοστόνη, για να ακούσουμε κάτι ακόμα από το δεύτερο άλμπουμ των Lupo Sita, του Chris Brokaw και της παρέας του. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για αυτούς, έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Ο τίτλος του κομματιού, To the Last Look.

Και αυτή ήταν η γνωστή μας Artificial Go από το Cincinnati του Ohio. Και το Triple Ones υπάρχει σε ένα 7 inch που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες μέρες στην Car Park, μαζί με ένα ακόμα κομμάτι. Ένα συγκρότημα που συμπαθώ ιδιαίτερα από το ντεμπούτο τους άλμπουμ του 24, που το είχαμε τιμήσει αρκετά σε αυτήν την εκπομπή. Είχα κάποιες ενστάσεις με το περσινό τους, παρόλο που άρεσε σε πολλούς το musical chairs του 25, γιατί τύπησα, παρόλο που πάντα χρησιμοποιεί έτσι κάπως τη φωνή της, στο περσινό άλμπουμ τραγούδα περισσότερο τσαχπίνικα, να το πω έτσι, από ό,τι θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, και δεν με ενοχλούσε προσωπικά. Τώρα βλέπω ότι έχει ηρεμήσει και και έπαιξε αυτό το 7-inch. Μια μικρή παρένθεση τώρα στις νέες κυκλοφορίες, για να ακούσουμε κάτι από τους The Lions Constellation από τη Βαρκελόνη, μια shoegaze μπάντα, τους οποίους τους είδαμε και στο 4ο Athens Pop Underground Fest πριν από κανένα μήνα περίπου, και ξαναεπισκέφθηκα τον δίσκο τους που είχε κυκλοφορήσει το Νοέμβριο. Και είχαμε παίξει τότε ένα κομμάτι, αλλά θα ήθελα να ακούσουμε και το Allison, έτσι ένα shoegaze κομμάτι, αλλά όχι σκοτεινό, ανοιξιάτικο κάπως, έτσι φαίνεται την άνοιξη. Μπήκε το καλοκαίρι, καλά, δεν πειράζει.

Και αυτή ήταν η Γίτσαρντ, το ντουέτο από τη Γλασκόβη, τον οποίο το άλμπουμ, το ντεμπούτο άλμπουμ Chains for Lefty συνέστησα πολύ έντονα στην προηγούμενη εκπομπή. Ακούσαμε το Asking the Apes, το πιο έτσι σκληρό, να πω έτσι, κομμάτι του άλμπουμ, που ξεφεύγει λίγο από το υπόλοιπο που είναι πολύ πιο ατμοσφαιρικό και okay. Επιμένω ότι πρέπει να το ακούσετε. Οι Γίτσαρντ, οι οποίοι όπως είπαμε προέρχονται μέσα από το συγκρότημα των Dragged Up. Και πάμε στο Auckland, όχι το Auckland της Νέας Ζηλανδίας από το οποίο μας ήρθαν οι CCTV που ακούσαμε στην αρχή, αλλά από το Auckland της Καλιφόρνια, τετραμελές post-punk σχήμα, η Marbled Eye, και αυτή γνωστή από προηγούμενη κυκλοφορία τους από το 2024 σε αυτή την εκπομπή. Εδώ έχουμε ένα EP mini album διάρκειας 19 λεπτών με 6 κομμάτια που κυκλοφόρησε 22 Μαΐου με τίτλο Forever, το οποίο το βρήκα πολύ καλό. Μέσα από αυτό ακούμε το Stubborn Mind.

Ωραία ρηφάκια εδώ. Αυτή ήταν η Smerk, η μπάντα από το Los Angeles, Jingle Punk. Βλέπω εδώ πέρα ένα χαρακτηρισμό το οποίο είναι πολύ σωστό για αυτή την μπάντα. Τέλος πάντων, το project του, τα έχουμε ξαναπεί για αυτούς, του Nick Vicario, που έπαιζε παλιότερα σε άλλες μπάντες, στους Public Eye και σε άλλους. Το Abide που ακούσαμε τώρα είναι το δεύτερο single από το άλμπουμ, το τρίτο τους, που θα κυκλοφορήσει 3 Ιουλίου με τίτλο Speculative Fiction. Η επόμενη είναι μια μπάντα που, εντάξει, τώρα βγάλανε ένα EP, αλλά είχαν και ένα ντεμπούτο άλμπουμ το 22. Είναι μια μπάντα που δεν έχει παιχτεί στην εκπομπή. Το όνομα τους είναι Gently Tender, από το νότιο Λονδίνο. Μια μπάντα που σχηματίστηκε από τις τάχτες, όπως λέμε, των Palma Violets. Τρία μέλη από τους Palma Violets μαζί με άλλους τρεις φτιάχνουν το εξαμελές σχήμα των Gently Tender. Το EP This Was Once Fields κυκλοφόρησε 26 Μαΐου, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, και εδώ έχουμε ένα κομμάτι που νομίζω ότι είναι από τα σπουδαία κομμάτια, έχει τα πάντα μέσα του. Ακούστε το, ο τίτλος είναι A Mount, A Field.

άλλαξε το κομμάτι, αλλά δεν άλλαξε η μπάντα, ούτε το άλμπουμ. Καθώς ακούσαμε και δεύτερο κομμάτι από το This Was Once Filled στον Gently Tender, το Wild in the Uplands. Διαφορετικό από το προηγούμενο, πιο pop μελωδία σε σχέση με τη δραματικότητα του προηγούμενου κομματιού. Θα μπορούσε να είναι μιας άλλης μπάντας. Συνεχίζουμε Ελβετία. Worries and Other Plans, μια πολύ πολύ γνώριμη μπάντα στην εκπομπή. Ψυχεδελικό ροκ, ας πούμε. Τώρα αυτό το πάνε σε μια άλλη κατεύθυνση με τα δύο τελευταία συγκλάκια τους. Θα καταλάβετε σε ποια κατεύθυνση το πάνε. Το single που κυκλοφόρησε τέλος Απριλίου έχει τον τίτλο It is Urgent. Και δώστε προσοχή, γιατί αμέσως μετά από αυτό το κομμάτι ακολουθεί ένα εξαιρετικό κομμάτι.

Νομίζω ότι ο χαρακτηρισμός εξαιρετικό ήταν πολύ λίγος, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, Βερολίνο βρισκόμαστε. Είναι ένα άλμπουμ με τίτλο Manivels, κυκλοφόρησε 15 Μαΐου και είναι μια συνεργασία της Anadol, η οποία είναι μια τουρκίδα ή τουρκίσα ή τουρκάλα μουσικός και συνθέτρια με το όνομα Gozen Attila, με βάση το Βερολίνο. Συνεργασία της Anadol με την Marie Clock, Γαλλίδα και μουσικός, ήταν η φωνή αυτή. Ενδιαφέρον το άλμπουμ και στην πορεία του έχει και κάποια πιο δύσκολα και πιο απαιτητικά κομμάτια. Δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν, τι έχει σειρά. Παραμένουμε Βερολίνο. Εδώ όμως τώρα βλέπω ότι επιμένω να ακούσουμε και άλλο κομμάτι, το οποίο είναι το τέταρτο, αν δεν κάνω λάθος, κομμάτι από το άλμπουμ Some Kind of Pure State, τον Dharma Chain. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το άλμπουμ μου αρέσει πολύ τελικά. Τα έχουμε πει για αυτούς, είχαν ξεκινήσει από την Αυστραλία και βρίσκονται στο Βερολίνο. Το Some Kind of Pure State είναι το τρίτο άλμπουμ ή δεύτερο επίσημο άλμπουμ. Το κομμάτι που θέλω να ακούσουμε είναι το Crossover.

Το επόμενο κομμάτι, τώρα επιτρέψτε μου να το παρουσιάσω λίγο ανορθόδοξα. Οι ακροατές του Strummer σίγουρα έχουν ακούσει έχει παιχτεί σε πολλές εκπομπές ένα καινούριο single των Arab Strap με τίτλο You You You, πολύ ωραίο κομμάτι, μόνο που κρατάει πάρα πολύ και μετά από λίγες φορές προσωπικά δεν μπορώ να το ξανακούσω. Παρόλο που έχει ωραίους στίχους και μου λένε ότι έχει και ωραίο βίντεο κλιπ. Γενικά αποφεύγω να βλέπω βίντεο κλιπ, αλλά μερικές φορές πρέπει, προσθέτουν στα κομμάτια. Τώρα όλα αυτά τα είπα γιατί έχω ένα εναλλακτικό κομμάτι, αν δεν θέλετε να ακούσετε το UUU, τον Arab Strap. Okay, δεν έχει και τόσο μεγάλη σχέση μεταξύ μας, αλλά στο δικό μου το μυαλό έχει. Το ακούμε και μετά.

όσο χαμηλώνει μπορούμε να πούμε τι ακούσαμε. Το σχήμα έχει το όνομα Sacerdos Station. Είναι ένα project του Αμερικάνου Jason Breeden και μιας από τη Σουηδία, κοπελιάς από τη Σουηδία, της Σάρα Γιώχαν. Σχηματίστηκαν το 2003 στη Στοκχόλμη και πλέον η βάση τους είναι κάπου σε μια αγροτική περιοχή στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Το Cities of Quartz που ακούσαμε περιέχεται στο έκτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Mythomania, κυκλοφόρησε 15 Μαΐου. Και στη φωνή ήταν ο Dan Bezzar, δηλαδή ο γνωστός μας Destroyer, που συνεργάστηκε μαζί τους σε αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι. Ξαναπάμε στο Βερολίνο τώρα για τους επόμενους. Τώρα εδώ έχουμε έναν θόρυβο, αλλά καλά οργανωμένο. Μια psych noise έτσι, μπάντα. Ντεμπούτο άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους. Το όνομά τους είναι BLKE. Δεν βρήκα αν πρόκειται για αρχικά ή κάτι άλλο. Η μπάντα, ο αρχηγός τέλος πάντων της μπάντας είναι ο Jacob Μπουραξεύσκι και ένας άλλος, ο Άλεξ Κοσμίδη. Ο πρώτος είναι κιθάρα και φωνητικά και ο Κοσμίδης στο μπάσο. Και έχουμε και άλλα δύο μέλη τα οποία προέρχονται από τη γνωστή μπάντα των Κάμερα. Το άλμπουμ είναι νομίζω εξαιρετικό, αλλά δεν είναι τώρα από αυτά που βάζεις ένα κομμάτι και ενθουσιάζεσαι ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι για να βάλεις ένα κομμάτι σε μια εκπομπή, είναι για να το ακούσεις ολόκληρο και να μπεις σε αυτό το κλίμα. Καταφέρνουν να έχουν πολύ ωραίους θορύβους, τέλος πάντων. Μην πω άλλα, ακούμε το Traffic από τους BLKE.

Αυτή ήταν η BLKE Βερολίνο. Όλο το άλμπουμ είναι κάπως έτσι πάντως. Δεν διαφέρουν πάρα πολύ τα κομμάτια, ενώ δεν υπάρχει καλύτερο και χειρότερο κομμάτι, είναι του ίδιου επίπεδου. Λοιπόν, πάμε σε μία μπάντα που έβγαλε πρόσφατα το έκτο άλμπουμ της, γνωστή μπάντα και αγαπημένη. Έχω αποφύγει μέχρι τώρα να παίξω κάτι από εκεί. Τέλος πάντων, μιλάω για τους Twilight Sand από τη Γλασκόβη. Να ανοίξω εδώ μια παρένθεση και να πω ότι τον James Graham τον θεωρώ έναν από τους καλύτερους performer που έχω δει ζωντανά ποτέ. Κλείνει η παρένθεση. It's the long goodbye, το έκτο άλμπουμ τους. Κυκλοφορεί στη Rock Action, αυτή την εταιρεία που έχουν φτιάξει οι Mogwai. Λογικό, γιατί και η έδρα της εταιρείας είναι η Γλασκόβη και η έδρα των Twilight Sad. Το άλμπουμ βλέπω ότι άρεσε σε πολλούς. Εγώ προτιμάω τα λίγο πιο παλιότερα τους. Θα ήθελα λίγο πιο χαμηλότονα να είναι τα κομμάτια, αλλά δεν έχει σημασία. Το κομμάτι που νομίζω ότι μ' άρεσε περισσότερο είναι το The Ceiling Underground.

Twilight Sad, και κλείνουμε πάλι έτσι με λίγο οργανωμένο θόρυβο από την Psych Gaze μπάντα των Wave Decay και ένα πρόσφατο single, το Violet. Να θυμίσω ότι το περσινό τους debut, το album Reflections, είναι για μένα ένα από τα album της χρονιάς του 2025. Καλό βράδυ, την επόμενη Πέμπτη νομίζω θα είμαστε εδώ.

Καλησπέρα σας. Ακούτε Στραμέ Radio και για την υπόλοιπη μία ώρα περίπου θα ακούσετε ένα ακόμη Midwestern MIDI. Καλοκαιριάτικο Midwestern MIDI. Wine is on water plus Jesus. Έτσι ονομάζεται το κομμάτι το οποίο ακούσαμε, το οποίο ξεκίνησε αυτή την εκπομπή και η μπάντα ονομάζονται Rama Sakit. Αυτό το παράξενο όνομα. Επανεκδόθηκε μετά από 25 χρόνια σαν Rama Sakit, το μότιτλο ντεμπούτο άλμπουμ. Είχα την αίσθηση ότι ήταν αρχές του 2000, τελικά ήταν τέλη του 1999 όταν κυκλοφόρησε. Συνεπώς η 25η επέτειος ήταν προς το τέλος του 2024. Η Sakit είναι από τη σκηνή του Σαν Φρανσίσκο, προφανώς όπως καταλάβατε από τα τέλη 90s. Μεγάλη και σπουδαία και ηγετική μορφή ο μπασίστας και ιδρυτής, ο Kenseth Thibodeau. Τον έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές μαζί του στο παρελθόν. Και είναι μέλος και ουσιαστικά παράγει μουσική καμιά 30ετία τώρα. Είναι η ηγετική μορφή του Starendel, μια πολύ αγαπημένη μπάντα έτσι post-rock από την Δυτική Ακτή. Τέλος πάντων, πάρα πολλά project. Η συνέχεια επίσης από τα 90s, κάπως διαφορετικό, όχι τόσο math rock, αλλά περισσότερο emo μάλλον θα λέγαμε. Story of a Girl ονομάζεται το κομμάτι, είναι η Endive.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το Story of a Girl από τους Endive, όπως είπαμε, μία μπάντα από την Ινδιανάπολης της Ινδιάνα. Ηχογραφημένο το κομμάτι το 1996 στο Bloomington της Ινδιάνα και μέρος ενός ακυκλοφόρητου demo τριών τραγουδιών, κυκλοφόρησε μόλις το 2025 σε ψηφιακή μορφή. Η Endive είναι ένα πενταμελές συγκρότημα από τις αρχές των 90s και τώρα τελευταίως επανακυκλοφορούν ορισμένα κομμάτια τους ψηφιακά κυρίως, όπως το συγκεκριμένο demo από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι αυτό, και για τη συνέχεια μια ιστορία ενός κοριτσιού άλλου. Story of a Girl, το προηγούμενο κομμάτι, αυτό το κομμάτι είναι ένα τραγούδι για την Κιάρα Έιτς.
1: You will never meet me. You will never hug me.

0: I love you. I love you so much.
1: Στο τέλος λοιπόν του κομματιού ακούσαμε και την Κιάρα την ίδια. Είναι υπαρκτό πρόσωπο να λέει αυτά τα love you και δεν ξέρω εγώ τι. Όσο και αν προσπάθησα να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την κοπέλα, δεν πολύ κατάλαβα. Ήταν μια κοπέλα η οποία συμμετείχε σε κάποια chats, τέλος πάντων ήταν κάπως διάσημη λέει σε κάποια forums και δημιουργούσε πολύ έντονα συναισθήματα. Κάποιοι την έβριζαν συνέχεια και της έκαναν πολύ bullying και κάποιοι την αγαπούσαν πάρα πολύ. Τελικά πέθανε από overdose 8 Φεβρουαρίου του 2020, από ό,τι καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω γιατί μπορείς να γράψεις ένα κομμάτι για αυτή την κοπέλα, αλλά γιατί όχι. Η Mitsubishi Suicide είναι μία μπάντα από το Λονδίνο και αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι το πρώτο single το οποίο κυκλοφόρησε Ahead από την κυκλοφορία του πρώτου του LP, το οποίο ήταν και ομότιτλο το 2023. Λοιπόν, για τη συνέχεια θα γυρίσουμε πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες για κάτι πιο βαρύ.

Μάλιστα. Αυτοί οι κύριοι ονομάζονται Drill for Absentee. Είναι μία μπάντα, ένα τρίο από την Φιλαδέλφεια της Πενσιλβάνια και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ πριν από λίγο καιρό, πριν από κάνα μισό χρόνο, τέλη του 2025 ήτανε, Stand of a Lake, Volume 1 and Volume 2. Και το παράξενο είναι ότι αυτό το πρώτο τους άλμπουμ έρχεται μετά από καμιά 25 χρόνια από τότε που ξεκίνησαν, να μην πω και παραπάνω. Και εκεί στα τέλη των 90s, από τα μέσα των 90s, το 95 έως το 99, δεν είχαν κυκλοφορήσει ποτέ ολοκληρωμένη δουλειά, ολόκληρο άλμπουμ. Είχαν κυκλοφορήσει κάποια σκόρπια κομμάτια, EPs, συγκλάκια κλπ. Οπότε μετά από 20 χρόνια, 25, κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ. Τρομερή ιστορία, έτσι. Η φήμη τους, η φήμη που τους ακολουθούσε ήταν ότι κάνανε καταπληκτικά live και βασικά ήταν, η μουσική τους είναι και ήταν έτσι σαν πρώιμο post-rock, θα λέγαμε, Midwest post-rock. Θυμίζουν έτσι κάτι μπάντες από το Louisville, του Kentucky, τους Juno 44 και τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, να είναι καλά οι άνθρωποι μετά από τόσα χρόνια που κατάφεραν να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ. Η συνέχεια, για τη συνέχεια, εξίσου παλιά μπάντα με σχετικά καινούργια κυκλοφορία από τα τέλη του 2025 πάλι. Αυτή που θα ακούσουμε είναι οι Swearing at Motorists.

Miss Malayan ονομάζεται το κομμάτι, είναι το πέμπτο κομμάτι από το τελευταίο άλμπουμ των Swearing at Motorists, το άλμπουμ 31 Seasons in the Minor Leagues ονομάζεται και νομίζω ότι είναι αυτοβιογραφικό. Η Swearing είναι ένα αμερικάνικο indie duo από το Dayton του Ohio, ενεργό από τα μέσα του 1995. Συνδυάζουν αυτό το low-fi indie rock post-punk και garage και πολλοί τους συγκρίνουν με τους Replacement και τους Who. Γνωστοί για τις πολύ ενεργητικές συναυλίες τους και εμφανίσεις τους, χιουμοριστικά περιστατικά επί της σκηνής κλπ. Μετακόμισαν τα τελευταία χρόνια στο Αμβούργο και συνεχίζουν το κλασικό αυτό DIY πράγμα το οποίο έκαναν μια ζωή. Και για τη συνέχεια κάτι πιο φρέσκο, δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για αυτούς. Θα μας πάνε μέχρι τις 10 πάντως, λέγονται Dulap και μας έρχονται από το Manhattan του Kansas. Δεν ήξερα ότι είχε Manhattan το Kansas, γιατί όχι όμως. See also Haircut Death ονομάζεται το κομμάτι και είναι από ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε και αυτό το 2025, Were They Who They Said They Were. Όλο αυτό το πράγμα το παράξενο είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Πάμε λοιπόν μέχρι τις 10, θα περάσουμε ίσως και τις 10 με αυτό το κομμάτι.

You I Love ονομάζεται το κομμάτι που ξεκίνησε το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, σαφέστατα πολύ πιο τζάζι από το προηγούμενο ημίωρο. Δύο μεγάλοι ζωντανοί θρύλοι της τζάζ, ο John Scofield στην κιθάρα και ο Dave Holland στο μπάσο. Τώρα που το άκουγα σκεφτόμουν ότι, καταρχάς να πω ότι είναι μια σύνθεση η οποία στηρίζεται σε ένα κομμάτι, σε μια σύνθεση του Cole Porter, που ονομάζεται I Love You, έτσι με καλύτερη σύνταξη οι ίδιες λέξεις. You I Love, υπενθυμίζω ότι ήταν το κομμάτι αυτό το οποίο ξεκίνησε το δεύτερο μισάωρο. Τέλος πάντων, σκεφτόμουν τώρα που το άκουγα ότι ο Scofield και ο Holland, μεταξύ άλλων πολλών παρασύμων που έχουν, είναι ότι και οι δύο χρημάτισαν μέλη της μπάντας του Miles Davis, του Miles Davis, του μεγάλου αυτού, του τεράστιου, του κορυφαίου αυτού μουσικού της jazz, σε διαφορετικές εποχές, ο Scofield στα 80s και ο Holland στα 70s. Και για τη συνέχεια πάμε κάπου κάπως λίγο διαφορετικά.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Sebastian Rochford, έτσι με αυτό το hypnotic groove, μαζί με την πάντα του, τους Finding Ways. Είναι μια κυκλοφορία του Νοεμβρίου του 2025 και αυτή, What You Hold In Your Heart, έτσι ονομάζεται το κομμάτι. Και μπορώ να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ, το οποίο έχει και πολύ ξεχωριστές guest εμφανίσεις από μέλη των Portishead και των Verve και τη Tara Cunningham και πολλά και διάφορα άλλα, ωραία και καλά. Ο Rochford είναι πρώην Polar Bear, αν θυμάστε αυτή την μπάντα, η οποία υπήρχε τη δεκαετία του 2004 έως το 2014, μαζί με τον αδερφό του την είχε αυτή την μπάντα, ο Sebastian. Λοιπόν, και για τη συνέχεια πάμε σε κάτι κάπως παράξενο. Από τα τέλη του 2025 κρατώ αυτό το κομμάτι, και ήρθε καλοκαίρι για να το ακούσουμε, και παρεμπιπτόντως τώρα που το σκέφτομαι, τώρα που είναι καλοκαίρι, ταιριάζει πάρα πολύ να ακουστεί αυτό το κομμάτι, γιατί είναι reggae όπως θα ακούσατε.

So Much Trouble in the World, ένα κομμάτι από το τελευταίο άλμπουμ της Lucinda Williams, το οποίο ονομάζεται So Much Trouble in the World, ονομάζεται το κομμάτι World's Gone Wrong, ονομάζεται το κομμάτι, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο που μας πέρασε, το 2026. Και φανταστείτε τώρα τη Lucinda, τη μεγαλύτερη εν ζωή φωνή του Αμερικάνα, μαζί με την Mavis Staples, τεράστια αυτή φωνή από το Σικάγο, από την πλευρά του soul και του gospel, να κάνει διασκευή σε ένα κομμάτι του Bob Marley. Πραγματική πολιτισμική καταιγίδα.

Μάλιστα, με αυτό και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Αυτό που ακούσαμε μόλις, αυτό που τελείωσα μάλλον, ονομάζεται Ready Beat. Είναι ο πολύ αγαπημένος drummer και συνθέτης ο Chess Smith, σπουδαίος μουσικός. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτόν και μάλιστα και για αυτό το τελευταίο του άλμπουμ του 2025 που ονομάζεται Clone Row. Το είχε αυτό το κομμάτι και όντως πάρα πολύ progressive το θέμα, όπως λέει και ο Ράτιος το chat, αλλά εκτός αυτού πολυρυθμικά grooves, loops, εμπνευσμένες από το Haitian voodoo, λέει, αν είναι δυνατόν, και διάφορα hip hop beats, όλα αυτά συνθέτουν αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι, το οποίο ήταν το πρώτο τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή, και το τελευταίο μας κομμάτι θα έρθει από μια μπάντα η οποία κυκλοφόρησε ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ πέρσι. Το ακούσαμε, το ξανακούσαμε, αγοράσαμε το βινίλιο, μας άρεσε υπερβολικά, αλλά δεν μπόρεσε να μπει σε κάποια εκπομπή, δεν ξέρω γιατί καθυστερήσαμε τόσο πολύ να το ακούσουμε. Είναι η SML, μια μπάντα η οποία ηγείται ο Τζερεμία Τσού, International Anthem, σπουδαία εταιρεία, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτή, Mouth Words, το κομμάτι που θα ακούσουμε και θα κλείσει αυτήν την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, καλώς ορίσατε των πραγμάτων, την επόμενη Πέμπτη θα τα ξαναπούμε. Ακολουθεί ο Chris και τα 360 τζάουλς του. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Strummer. Γεια χαρά! Hey,

0: 360 Joules.
1: Δύο ώρες μουσικής ανάταξης που επιμελείται για το Strum Radio
0: ο Χρήστος Αναστασόπουλος.
2: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τους Anatolian Weapons, το σχήμα του Άγγελου Μπαρτά. Από την περσινή του κυκλοφορία Endless Stream, ακούμε το What We Saw Tonight.

τη συνέχεια θα περάσουμε στη Γερμανία και στους Καραντέλη. Από την ομώνυμη περσινή τους κυκλοφορία, ακούμε το Γιώτα.

Από τη Γερμανία θα περάσουμε στην Ελβετία. Από τον σχήμα των Γιάλα Μίκου και την περσινή του κυκλοφορία του, ακούμε το Maximum Self-Care.

Η Empress είναι ένα σχήμα από τη Μεγάλη Βρετανία. Από τη φετινή τους κυκλοφορία Fortune Teller, ακούμε το The Fool's Ritual.

Θα συνεχίσουμε με το Strange Fruit, ένα σχήμα από την Ινδονησία. Από τη φετινή της κυκλοφορία Drips, ακούμε το Pouvoir Moteur.

Θα συνεχίσουμε με τον σχήμα των BBCC από τη Γαλλία. Από τη φετινή τους κυκλοφορία King Michael 3, ακούμε το Night Night Part 1.

Ακούσαμε τους Βρετανούς Air Cool από την κυκλοφορία τους Hit the Gold Remixes. Θα συνεχίσουμε με τους Γερμανούς Σαν Τότεν από τη φετινή τους κυκλοφορία Dance Das Kraut. Ακούμε το ομώνυμο κομμάτι.

Θα συνεχίσουμε με τους Ασινόα, ένα σχήμα από τη Γαλλία. Από την περσινή τους κυκλοφορία On Ultra Form, ακούμε το Monstera.

Θα συνεχίσουμε με τους Steven Vitiello, Brendan Canty και Han Rowe. Από τη φετινή τους κυκλοφορία του, ακούμε το Rhythmic Roads.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε τους Yvonne Van Cleef Orchestra. Από την περσινή τους κυκλοφορία Real Ghosts and River Echoes, ακούμε το Two Persephones.

Η Submersion Records είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε μια συνεργασία του Καναδού Aidan Baker και της Μεξικάνας Jay Zunes. Από τη συγκεκριμένη κυκλοφορία, το Delayed Time, ακούμε το Succession. Καληνύχτα σας.